Αντένες 936. Στόλι. Λόγκα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, έχουμε καβατζώσει κάτι φορά τώρα.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη τα ίδια λέω.
1: Τα ίδια λέω, ναι.
2: Ναι.
1: Γιατί είσαι κάθε Τετάρτη, τι κάνεις?
2: Και εγώ.
1: Ο
2: καθένας έχει τις ημέρες
1: του. Αυτό είναι, ο καθένας έχει τη μέρα του.
2: Γενικώς, μην πάει το μυαλό σας σε διάφορα, ξέρεις, που λέμε, α, δεν μπορώ αγάπη
1: δεν
2: μου,
1: σήμερα.
2: Είναι η μέρα μου. Λοιπόν, ωραία ξεκινήσαμε, μια
1: τέλεια,
2: χαρά.
1: Τέλεια, μην το συζητάς.
2: Καλοκαιρινότατα.
1: Τέλεια.
2: Δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
2: Και επειδή αυτό συνήθως το λέμε στην αρχή,
1: ναι.
2: Και επειδή σήμερα από ό,τι προβλέπω εδώ θα γίνει ένα τζέρτζελο, θα το αποφύγω πραγματικά, σου μιλάω. Ό,τι πούμε, νερό και αλάτι.
1: Νερό και αλάτι.

0: Και καλά, τώρα τι μας είπανε.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα, θα έρθουν να μας πούνε εμάς για τις σπηλιές.
0: Πώς το λέγανε αυτόν τον πρωθυπουργό, Ατζίντε Ντε Γκασπέρι.
1: Ντε Γκασπέρι.
0: Πρωθυπουργός. Στην, ήταν αυτός ποτέ πρωθυπουργός στην Ιταλία.
1: Έχουνε, αλλάζουν και αυτοί οι κυβερνήσεις κάθε 6 μήνες, ξέρω κι εγώ.
0: Είχε χαρακτηρίσει την περιοχή και ιδιαίτερα αυτή την πόλη, η οποία ήταν μια παραγκούπολη μέσα στη φτώχεια και μέσα στη, τέλος πάντων, μιζέρια. Οι άνθρωποι τι να κάνουν,
1: εκεί ζούσανε.
0: Την είχε αποκαλέσει, πρόσεξε, ντροπή της Ιταλίας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πού είναι αυτό?
0: Είναι στην περιοχή Σάση.
1: Ναι.
0: Η πόλη λέγεται Ματέρα. Στη Νότια Ιταλία.
1: Νότια Ιταλία.
0: Και από ντροπή της Ιταλίας κατάφεραν και έγιναν πρότυπο τουρισμού.
1: Αυτό είναι, τους έπιασε το φιλότιμο.
0: Και γιατί έγιναν? Διότι απλά μιμηθήκαν αυτό που εμείς εδώ τα έχουμε από εξανέκαθεν, όπως λέει η γιαγιά μου. Εντάξει.
1: Να έρθουν να μας πούνε εμάς.
0: Τις σπηλιές τις κάνανε, λέει, πολύ μοντέρνα, πώς το λένε, διαμερίσματα, σπιτιά, δωμάτια.
1: Να πάνε στα Μάταλα.
0: Λουξ. Ποια Μάταλα, αγάπη μου, Σαντορίνη?
1: Σαντορίνη.
0: Ξεχνά Σαντορίνη.
1: Όχι, δεν ξεχνάω Σαντορίνη, αλλά είπα κάτι λίγο πιο παραγκόπουλε.
0: Όχι. Λοιπόν, πήραν λοιπόν τις σπηλιές που υπάρχουν εκεί, τις εξοραίσανε, βάλανε μέσα φως, ηλεκτρικό, τηλέφωνο.
1: Καφέ.
0: Καφέ, καφετιέρες, αυτό, το να τα άλλο, μπάνια. Ναι. Και τα έχουν κάνει λουξ διαμερίσματα.
1: Airbnb τύπου.
0: Όχι, μπορείς να πας και κάποιο τρίμηνο, τετράμινο. Ναι. Μποκούμπερντε,
1: το καθημερινό.
0: Και έτσι λοιπόν μπόρεσαν οι άνθρωποι και
1: ξελάσπωσαν, κυριολεκτικά όμως.
0: Ναι. Τώρα βέβαια να σου πω κάτι, επαναλαμβάνω και λέω, εντάξει παιδιά, μη μας μιμήσετε παγκοσμίως τόσο πολύ. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είμαστε ένας λαός έξυπνος, μπροστά, προχώ
1: και όλα, όλα είμαστε.
0: Εντάξει, τώρα μη μας μιμήσετε, εντάξει, γιατί αν μας μιμηθείτε σε όλα,
1: τι θα κάνουμε εμείς?
0: Ναι, τι θα κάνουμε εμείς μετά?
1: Θα ξεχαριστούμε.
0: Ναι, θα φτάνει το 15ο και δεν θα έχετε να προχωρήσετε.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, και αυτό παίζει.

0: στην TV.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Κοιτάω να δω.
2: Στις πλατφόρμες παίζουν πολύ διάσκευες από σουηδικές και νορβηγικές ταινίες, αστυνομικές, sci-fi και τα λοιπά, που γίνονται αμερικάνικες.
1: Μάλιστα.
2: Ένα τέτοιο θα σου πω τώρα.
1: Για πες.
2: Το Humans βγήκε το 2015.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τρεις σεζόν, δηλαδή αυτό θέλει να πας όλες τις διακοπές να το δεις. Και είναι και sci-fi thriller. Είναι για ειδική ομάδα
1: άνθρωπο.
2: Sci-fi.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Και βασίζεται στη σουηδική σειρά Real Humans. Κανονικά λέγεται Humans αυτό που προτείνω εγώ. Mm-hmm. Τώρα το κεντρικό θέμα είναι τα synths, δηλαδή τα ρομπότ που μοιάζουν πάρα πολύ με ανθρώπους και είναι μέσα στο σπίτι. Βοηθάνε, μαγειρεύουν αυτόν, κάνουν, δείχνουν, βγαίνουν ψώνια.
1: Μέχρι εκεί με το προχωράς δεν κάνουν τίποτα άλλο.
2: Ναι, πάνε τα παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά τα καλά. Είναι ευρέως γνωστά σε όλη την κοινωνία, υποτίθεται τα synths. Και μια οικογένεια παίρνει και ένα δικό της μετά από πολλή προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά όμως ανακαλύπτει ότι το δικό της έχει κάποια προβληματάκια.
1: Ναι.
2: Έχει λίγο μια ανεξαρτησία σκέψης.
1: Ναι.
2: Έχει λίγο μια ανάγκη επιβίωσης, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και κάπως αναστατούν το σύμπαν.
1: Μάλιστα.
2: Παίζουν η Τζέμα Χάν και η Κάθριν Πάρκινσον. Ωραίο είναι, εάν σε ενδιαφέρουν αυτού του είδους τα σύριαλ. Αν δεν σε ενδιαφέρουν, μια που θα το δεις, μια που θα το κλείσεις.
1: Εντάξει.
2: Να τα λέμε και αυτά. Αλλά για αυτούς που ενδιαφέρουν είναι καλό.
1: Ωραία.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα τι να πω.
1: Τι να πεις.
0: Τι να πω για την κυρία. Έχει απασχολήσει τελευταία.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Το τέλος πάντων παγκόσμιο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Με τούτα και με εκείνα και με διάφορα περίεργα τερτύπια, παράξενα, δηλώσεις, φωτογραφίσεις.
1: Ωραίες φωτογραφίσεις,
0: ναι,
1: όμως.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Σαρλίζ Θερόν.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν το αντικείμενο αγάπης και συμπάθειας. Ναι. Όχι πόθου, να μην τρελαθούμε. Του Ματ Ντέιμον. Mm-hmm. Αυτοί πριν από 26 χρόνια είχαν ξανασυνεργαστεί σε μια ταινία και ξανασυνεργάστηκαν 26 χρόνια μετά στην ταινία του Κρις Νόλαν, Οδύσσια. Άιντε να, να έρθει και αυτό να δούμε τι είναι.
0: Έχω ακούσει όχι καλά.
1: Όχι καλά λόγια, ε.
0: Ναι.
1: Πάντως ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο ΕΛ με πολύ θερμά λόγια για την πρωταγωνιστριά του και μάλιστα συγκεκριμένα είπε: «Δεν ξέρω όταν την είδα γιατί γέρασε μόνο ένας από τους δύο».
0: Μάλιστα.
1: «Έχει πολύ γερό γονίδιο», είπε ο Ματ Ντέιμον η Σαρλίζ.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός και επαγγελματίας εξαιρετικός που τον υποστηρίζω γιατί δεν μπορείς αν τη γνωρίσεις να μην την υποστηρίξεις», είπε.
0: Okay.
1: Σπουδαία ηθοποιός.
0: Μάλιστα. Και για... μεγάλη.
1: Και μεγάλη κυριολεκτικά όμως.
0: Στην ανεβαίνεις. Ηλικία.
1: Στην ηλικία.
0: Λέβαια, αυτή παίζει στην Οδύσσια.
1: Παίζει στην Οδύσσια.
0: Τι κάνει το καράβι.
1: Όχι, δεν κάνει. Μην είσαι και εσύ, ρε εσύ.
0: Δεν έχω
1: κάνει...
0: ακούσει καλά λόγια.
1: Τη
0: τι να σου πω.
1: Γυναίκα του Αγαμέμνονα.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Μετά και, τα μόνο, Botox,
0: και, και μόνο. Δεν το αρνούμε. Δεν το αρνούμε. Και βεβαίως και πολύ καλά έχει γίνει ότι ταινίες που προτείνονται πλέον για Όσκαρ πρέπει να έχουν μέσα προσωπικό ηθοποιούς και τα λοιπά από ΛΟΑΤΚΙ και ναι, συμπερίληψη ναι. Και όλα αυτά. Μια χαρά το βρίσκω και δεν
1: και
0: λέω
1: μπράβο.
0: Όχι και μπράβο, αλλά ρε φίλε, τώρα εντάξει, ένα έπος του Ομήρου να το παραλάσεις τόσο πολύ όσον αφορά τη βασική του ηρωίδα. Εντάξει.
1: Για την ωραία Ελένη θα μου πεις τώρα, ναι, γιατί η Λουπίτα Νιόγκο.
0: Ναι, ναι. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Κοίταξε, μπορεί να μην ήμασταν και εμείς τόσο λευκοί τότε, δεν ξέρεις.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν ήμασταν τόσο.
1: Τόσο μαύροι, όχι.
0: Δεν είμαι ρατσιστής, προς Θεού, έτσι.
1: Εντάξει, απλώς. Αλλά... λίγο ξαφνιάζει.
0: Μιλάμε για κάτι το οποίο.
1: Εμάς ξαφνιάζει. Δεν ξέρω τους άλλους που το βλέπουν.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, μαζί μας στην παρέα και σήμερα, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, η Βασιλεία Πέτρου. Καλώς την...
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι από το News Bomb. Είναι μια ευχάριστη είδηση.
1: Μπράβο.
2: 20 Βιετναμέζικοι Φασιανοί, ένα από τα σπανιότερα είδη πτηνών στον κόσμο, θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στην άγρια φύση του Βιετνάμ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση του είδους από το χείλος της εξαφάνισης. Ο Βιετναμέζικος Φασιανός, ο οποίος είναι ενδημικός στο Βιετνάμ, έχει εξαφανιστεί από την άγρια φύση της χώρας εδώ και 20 χρόνια. Τώρα, μια διεθνή συμμαχία οργανώσεων προστασίας της φύσης και καταφυγίων άγριων ζώων ενώθηκαν με ένα κοινό στόχο: να επαναφέρουν τον Βιετναμέζικο Φασιανό στα δάση όπου κάποτε ζούσε. Η πρωτοβουλία αποτελεί μία από τις λίγες παγκόσμιες προσπάθειες επανεισαγωγής ενός είδους που έχει εξαφανιστεί από το φυσικό του περιβάλλον, γεγονός που την καθιστά μία φιλόδοξη και βαθιά συμβολική πράξη. Η μείωση του πληθυσμού του Βιετναμέζικου Φασιανού είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης απώλειας των οικοτόπων που ευδοκιμεί το πτηνό, της επέκτασης της γεωργίας, της λαθροθυρίας και των μακροχρόνιων οικολογικών επιπτώσεων του πολέμου του Βιετνάμ. Οι 20 Βιετναμέζικοι Φασιανοί θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στο Βιετνάμ με ένα φορτηγό αεροσκάφος σε ειδικά σχεδιασμένα κυβότια μεταφοράς που θα εξασφαλίζουν ότι τα πτηνά θα είναι ασφαλή, θα αναπνέουν κανονικά και δεν θα αισθάνονται στρες καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα πτηνά θα συνοδεύουν έμπειροι ειδικοί, οι οποίοι θα τα παρακολουθούν συνεχώς για να διασφαλίζουν την ευημερία τους σε κάθε στάδιο της μεταφοράς. Μετά την άφιξή τους, τα πτηνά θα υποβληθούν σε μία περίοδο εγκληματισμού και παρατήρησης υπό επαγγελματική φροντίδα. Άμεσος στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι η απελευθέρωση, αλλά η προσαρμογή. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο εταίρων, με κύριο το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ex-Situ, EEP, το οποίο διαδραματίζει βασικό ρόλο για τη διασφάλιση της γενετικής υγείας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας 500 διαφορετικών ειδών άγριων ζώων που ενδέχεται να εξαφανιστούν ή έχουν ήδη εξαφανιστεί από το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Πολύ καλό. Μπράβο. Thank you.

0: Του την είπε κανονικά.
1: Του την είπε κανονικότατα και μπράβο του.
0: Κοίτα, ο Kevin Hart είναι γνωστός έτσι για τα...
1: για τα σχόλιά του.
0: Για αυτά που πετάει, ας πούμε, και χαλάνε κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Kevin Hart, λοιπόν, τον ξέρουμε, βρέθηκε σε ένα podcast, το Her Daddy.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο podcast,
0: έτσι,
1: πολύ αστείο.
0: Πραγματικά. Και τέλος πάντων κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα, για τον Τάδε και τα λοιπά. Όταν το ρώτησαν λοιπόν για τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Αμάν αυτό το παιδί.
0: Αναφέρθηκε στη σωματοδομή του προκαλώντας αμηχανία. Τι είπε? Έχει το σώμα Γερμανίδας γυναίκας.
1: Τέλεια, τέλεια τον.
0: Γιατί καλέ, τι έχουν οι Γερμανίδες, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι σαν τον Τιμωτέ.
0: Η παρουσιάστρια βέβαια, Άλεξ Κούπερ, φάνηκε να αντιδρά αμέσως, έτσι με ένα αμήχανο κτλ. Ο άλλος την κοίταξε, άρχισε να γελάει και σου λέει: Οκ, αστείο ήταν. Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του και μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν τέριαζε στα στερεοτυπικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγου.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Αυτό το παιδί είναι εντελώς έξω από τις νόρμες του Χόλιγου.
0: Έτσι, μπράβο. Κρίμα που ο Νόλαν δεν έγραψε την, δεν έκανε την Ιλιάδα και όχι την Οδύσσια.
1: Έλα ντε, ποιον θα έκανε στην Ιλιάδα?
0: Την ωραία Ελένη.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Νάνινα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennes FM 93,6.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Η γρίφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Ναι, τη φάγαμε την πρώτη. Άκου να δεις τώρα.
0: Πάντα Πέμπτη 11 του μηνός, φτάσαμε 11.
1: Φτάσαμε, ρε.
0: Μπράβο, είδες. Λοιπόν, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος για μια ακόμη ώρα μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Οκ, πάμε.

0: Ρε, εσύ πολύ αργήσανε.
1: Ειλικρινά όμως.
0: Κάτι δεν ξέρω.
1: Πρέπει να αλλάξουμε σε όλο τον κόσμο τα ιστορικά βιβλία, έτσι.
0: Βέβαια. Για πες.
1: Λοιπόν, το 2002, σαν σήμερα, 11 Ιουνίου,
0: ναι,
1: το Κογκρέσο της Αμερικής αποκατέστησε 113 χρόνια μετά το θάνατό του τον Ιταλό Αντώνιο Μέουτσι ως εφευρέτη πραγματικό του τηλεφώνου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μέχρι τώρα όποιον και να ρωτήσεις, όποια πέτρα και να σκώσεις, θα σου πούν ότι ήταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη δίκη,
0: μάλιστα,
1: αλήθεια σου λέω, 113 χρόνια την προσπαθούν.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς οι απόγονοι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και τελικά αποφασίστηκε, από τους Αμερικανούς βέβαια, ότι έχουν δίκιο για τα επιχειρήματά τους για τον Αντώνιο Μέουτσι, και ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ ήταν λίγο... Κάνω την κίνηση αλλά δεν με βλέπουνε. Ναι. Ήταν λίγο του κλεψίματος, ας πούμε.
0: Okay. Άρα λοιπόν κατοχυρώθηκε εφευρέτης τηλεφώνου μετά από 113 χρόνια
1: ο Μέουτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Ο Γκράχαμ Μπέλ.
0: Αναδρομικά δικαιώματα για τους
1: αυτό,
0: απογόνους.
1: Αυτό είναι μεγάλη ανησυχία αυτό, αλλά έχω την ύπωση ότι το 2002 δεν έχει γίνει κάτι τρομερό.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.

0: Ένας όμορφος κόσμος σήμερα αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε κάποια νησιά όπως τα προβάλλει άλλωστε το Travel Go, το ένθετο του πρώτου θέματος, ότι είναι τα ελληνικά νησιά για ζευγάρια.
1: Και η σημερινή μέρα είναι για μένα.
0: Για το νησί σου. Επιτέλους φτάσαμε
1: και στην Κρήτη. Και δεν φτάναμε.
0: Έτσι. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, παλιές πόλεις, κορυφαίοι αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα, ονειρεμένες παραλίες και adults only ξενοδοχεία. Το Container Traveler, πολύ μεγάλο, αναφέρεται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.
1: Εξαιρετικό το ενετικό, λέμε.
0: Τις παραλίες του δυτικού τμήματος του νησιού.
1: Okay.
0: Λέει ότι το Ρέθυμνο είναι μια ήρεμη εκδοχή των Χανίων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εκεί λίγο οι ρεθυμιώτες τέλος πάντων τσινάνε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και παρουσιάζει τον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι.
0: Ένα χαμένο στο χρόνο προορισμό με παραδοσιακά καφενεία, εντυπωσιακά τοπία γύρω από τη λίμνη.
1: Και αυτό αλήθεια είναι.
0: Πολύ όμορφο Άγιο Νικόλαο.
1: Πολύ ωραίο ο Νικόλαος.
0: Πραγματικά εκεί γύρω από
1: τη λίμνη. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ.
0: Μία από τις ελληνικές, επαναλαμβάνω, από τους ελληνικούς προορισμούς που είναι ενδεδειγμένα για ζευγάρια.
1: Και επίσης πας και ξεχνάς να γυρίσεις. Έτσι, γιατί το νησί δεν είναι τόσο δά. Πας εδώ, πας εκεί και πας και παραπέρα.
0: Έτσι. Καλά, για φαγητό δεν λέω τίποτα.
1: Και α, είπα μήπως.
0: Μουσική, παρακαλώ.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Αν θες να προκόψεις, πάρε παράδειγμα τους Beatles. Στις 11 Ιουνίου του 1968, σαν σήμερα, ξημεροβραδιάστηκαν στο Abbey Road Studio στο Λονδίνο για να γράψουν το White Album. Πολλά χρόνια μετά, το 2001 σαν σήμερα, ένας από αυτούς, ο Paul McCartney, παντρεύτηκε τη Heather Mills. Σημαδιακή σημερινή ημέρα για τους Beatles. Σημαδιακή ημέρα αυτή και για την εξερεύνηση του βυθού, μιας και σαν σήμερα, το 1910, γεννήθηκε ο αξέχαστος κορυφαίος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό. Το 1974 πάλι σαν σήμερα γεννήθηκε και ο παλέμαχος πλέον μπασκετμπολίστας Φραγκίσκος Αλβέρτης.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα, για μια ζωή.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη η αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
8: Πλας.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Το θυμήθηκες το ζευγάρι,
1: Το θυμήθηκα.
0: Πολύ καιρό έχουμε να ασχοληθούμε με Buckingham.
1: Να σου πω τι σκέφτηκα. Λίγο πριν μας τσακίσεις με τα ερωτικά τραγούδια, τα συναισθηματικά, να σου πω κι εγώ για έναν ερωτευμένο άντρα, να μην σου πω.
0: Ναι, το ξέρουμε.
1: Που είναι και πρίγκιπας.
0: Α, εντάξει, δεν
1: ο πρίγκιπας Βίλιαμ, λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο Heart UK. Αποσπάσματά της υπάρχουν και στο YouTube, βέβαια, σελίδα
0: δηλαδή.
1: Και ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, γιατί αυτό είναι τώρα ο Βίλιαμ, δήλωσε τόσο περήφανος για την πορεία της γυναίκας του, διότι θυμίζω, για όσους δεν το έχουν τσεκάρει, ότι η πριγκίπισσα Κάθριν πέρασε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα καρκίνου. Την ταλαιπώρησε τρομερά, ήταν απότομο, σοκαρίστηκε το σύμπαν, έκανε πολύ ωραίες εγχειρήσεις, έκανε χημειοθεραπεία και 2 χρόνια μετά η γυναίκα έτσι λίγο προσπαθεί να ξαναγυρίσει στο κανονικό της πρόγραμμα. Και δήλωσε ο Βίλιαμ πόσο την αγαπάει, πόσο την εκτιμάει, πόσο είναι περήφανος για εκείνη, ως μαμά, ως σύντροφος και ως μελλοντική βασίλισσα.
0: Αυτό το τελευταίο. Εντάξει.
1: Εντάξει, άμα το έχεις θα
0: τα λύνει όλα. Έλα μωρέ, εντάξει, είναι καλό ζευγάρι.
1: Έλα, είναι καλό και είναι και νέοι ακόμα.
0: Ναι,
1: πολύ.
0: Μπράβο, εγώ τους πάω. Ας με παρεξηγήσουν κάποιοι, σαν ανθρώπους εννοώ, έτσι.
1: Κοίτα, Μέγαν δεν είναι έτσι.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Να τα λέμε και
0: έτσι. Πάνω.

0: Μουσική ενότητα λίγο πριν το τέλος και σήμερα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε ρομαντικά τραγούδια από το Two Case 2000 και μετά, που έχουν πιστοποιηθεί σαν πολύ δημοφιλή.
1: Ναι.
0: Από Spotify, από YouTube, έτσι, επίσημα στοιχεία δηλαδή.
1: Τα έχουμε ακούσει όλοι.
0: Μερικά από αυτά λοιπόν τα παρουσιάζουμε σήμερα, μάλλον αυτή την εβδομάδα, και ένα από αυτά για σήμερα είναι το Lover της Taylor Swift.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Ναι, τραγούδι, είναι ένα βαλσάκι.
1: Ναι, ναι, δεν έτσι. Είναι από τα πολύ ήσυχα.
0: Μέσα από το άλμπουμ της Lover του 2019, το σκέφτηκε, λέει, σαν

0: Μας έχεις καταστρέψει αυτή την εβδομάδα, στο ξαναλέω.
1: Δεν το κάνω επίτηδες.
0: Και πλησιάζει Σαββατοκύριακο, πρόσεξε.
1: Προσπαθώ να σας θυμίσω ότι υπάρχουν εκτός από όλα, ναι, παραδέχομαι, όλοι τα περνάμε, δεν κάνω, δεν ζω στο δικό μου κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδιά, υπάρχει και ένα καλοκαιρινό βράδυ.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, σε ένα παγκάκι. Παγκάκι ρε, να το θυμηθείτε. Εντάξει. Χεράκι, χεράκι.
0: Μιλάμε ότι δίνεις λύση στην υπογεννητικότητα αυτή την εβδομάδα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Αμέ.
1: Για να το καλλιεργήσουμε.
0: Για να το
1: έχεις
0: στο μυαλό σου.
1: Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα.
1: Φιλιά πολλά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος ήταν μαζί σας και σήμερα. Δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα πάντα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά.
0: Να είστε καλά. Φιλιά πολλά.
1: Πολλά.

0: FM 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 4670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.

0: Παρακαλώ, μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
4: Αντένες FM 93,6.
5: Δεν κρατιέμαι. Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είναι προ-Παρασκευή, είναι το 11ο πρωινό του Ιουνίου. Πάμε και σήμερα με φόρα. Λίγα λεπτά μετά τις 9 μέχρι τις 2 το μεσημέρι φύγαμε με ψηλά τις χερές και σήμερα. Από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη, την καλοκαιρινή μας καλοκαίρι... Έχω χάσει τα λόγια μου! Την καλοκαιρινή μας καλυθέα! Και για την επικοινωνία μας 86, 40 και 50, τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email.

Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχ.

0: Ε, κοριτσάκι, καλημέρα.
1: Αρε,
0: πού είσαι, ρε, πού είσαι,
1: ρε.
0: Για να σε δω, για να σε δω. Ωραία, ωραία, ωραία. Λάμπη σήμερα. Τι έγινε, όλα καλά.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Όλα καλά, αποκλείεται.
1: Γιατί?
0: γιατί χθες σε νύχτα ήταν μακρά. Μακριά.
1: Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει. Εγώ σε αυτό το τελικό είμαι τον Παναθηναϊκό.
0: Αλήθεια λες, αλήθεια λες.
1: Πόσες φορές έχω πει ότι πιστεύω ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός?
0: Πότε θες
1: από
0: να
1: την αρχή, όχι τώρα.
0: Όχι, μισό λεπτάκι. Να αφιερώσω το πρώτο τραγούδι στον Δαμιανό. Να το αφιερώσω.
1: Ρίχτω.
0: Να το ρίχτω. Άκου τώρα εδώ. Άκου τώρα εδώ τι έχω ετοιμάσει. Σου λέει κάτι αυτό?
1: Ποτ πουρί έχεις με τριφύλια.

0: στην καρδιά σου. Πάω, πάω, τριφύλι στην καρδιά σου.
1: Πώς σου φαίνεται το ντύλι ντύλι, το πράσινο μαντήλι?
2: Πολύ ωραίο.
1: Αφιερωμένο στο Λάζαρο. Με την κάπα 12 και 15 λεπτά χωρίς τον Αν. Τι άλλο να κάνω?
0: Το ντύλι, χαμόγελο στάχι.

0: Άιντε παιδιά, ένα κουράγιο ακόμα το Σάββατο.
1: Σάββατο.
0: Γιατί παρεξηγήθηκες εσύ?
1: Σάββατο είναι.
0: Σάββατο 6 ώρα.
1: Άιντε.
0: Μα τι άιντε. Τι άιντε.
2: Στην καρδιά σου πάω, πάω. Τι φίλοι στην καρδιά σου. Πάω.
0: Ωραίο το πράσινο μαντήλι, κυρία μου.
1: Πολύ καλός,
0: πολύ καλός. Αφιερωμένο λοιπόν. Τι να κάνω, Έλενα, έπαιζα με την ΚΑΠΑ 12. Μου λείπαν όλοι οι καλοί παίχτες. Και μου έβγαλαν και τον Άννη παλιοδιαιτητές πάλι 15 λεπτά χωρίς αγώνα. Τι να κάνω κι εγώ. Πήγα σε δύο παρατάσεις. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Άντε ένα κουράγιο, αδερφιά, πάμε για Σάββατο. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, να πάμε διακοπές.
1: Είχα την εντύπωση ότι μου είχες πει ότι θα παίζατε Κυριακή.
0: Όχι, πάει Κυριακή. Σάββατο, γιατί έχουμε Μουντιάλ τώρα. Και μάλιστα 6 ώρα, γιατί μετά έχει ΕΡΤ Μουντιάλ. Δεν γίνεται. Γι' αυτό το βάλαμε 6 ώρα. Να τελειώνουμε, να τελειώνουμε. Άντε, άντε.
1: Μη, όταν τα λέτε αυτά, δεν πάει κάτι καλά. Μην είστε υπεραισιόδοξοι. Η υπεραισιοδοξία δεν σας πάει καλά, εσάς τους Παναθηναϊκούς.
0: Να χαιρετήσω Αργύρη Driver. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα. Καλή προπαρασκευή με υγεία.
1: Ναι,
0: πλησιάζει η μεγάλη μέρα για τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Για όλη τη θεατρική ομάδα Κωνσταραζίου.
1: Μετασεισμική ακολουθία ή πώς την κάνουν οι Κινέζοι.
0: Πώς την κάνουν οι Κινέζοι, παιδιά. Θέλετε να μάθετε.
1: Αυτό το
0: Κωνσταράζι θα σας διδάξει.
1: Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου, λοιπόν, σε 9 η ώρα, η πρώτη παράσταση των παιδιών, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλες.
0: Βεβαίως.
1: Στο Ολύμπιον εδώ στην Καστοριά.
0: Και αύριο τι έχουμε εμείς για σας? Τρεις προσκλήσεις.
1: Όχι ρε.
0: Πώς δεν έχουμε τρεις προσκλήσεις?
1: Αυτές είναι οι δικές μας, είπαμε.
0: Α, είναι δικές μας. Α, περιμένω τον Αργύρη να μας ενημερώσει.
1: Είπε ο Αργύρης, θα δώσουμε δύο διπλές.
0: Δύο διπλές, βεβαίως. Χαιρετώ τη φίλη μου τη Μένη. Γεια σου Μένη μου. Αγαπημένη Μένη. Και Γρηγόρης νούμερο ένα. Περίπτω, άκου τώρα εδώ Ελληνάκη. Καλημέρα Έλληνα και Χρήστο, καλή προπαρασκευή με υγεία. Σήμερα έχω, άκου τώρα τι έχει ο Γρηγοράκης.
1: Ναι.
0: Ο Γρηγοράκης σήμερα έχει επίδειξη.
1: Τι επίδειξη?
0: Εκεί που κάνουν, πηγαίνουν κάτι κοπέλες και κάνουν επίδειξη. Πώς λέγεται,
1: ωραία,
0: αυτό? Λέγεται σαν
1: προμόσιο.
0: Και θα έχει μια ωραία κοπέλα, λέει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, καλό τον κύριο Γρηγοράκη. Μόλις έρθει η ωραία κοπέλα για το προμόσιο, πρώτο να μου στείλει μια φωτογραφία της κοπέλας.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Πώς, τι δεν είναι σωστό? Πώς δεν είναι αυτό? Να βγουν μια φωτογραφία μαζί με την κοπέλα.
1: Ναι, πρέπει να τη το πει τη κοπέλα. Αν θέλει.
0: Πει,
1: πρώτα.
0: Ναι, ρε, παιδιά.
1: Μπορεί
0: ναι,
1: να μην
0: ρε,
1: θέλει η κοπέλα.
0: Και μετά θα μας δώσει και την κοπέλα να μιλήσουμε στον αέρα.
1: Γιατί, για να κάνει προμόσιο.
0: Βεβαίως, για να δω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Ελάτε, λέει, να ψωνίσετε και να πάρετε. Έτσι, μπράβο. Ακριβώς βλέπεις πώς το βλέπει
1: δεν
0: και ο Γρηγοράκης.
1: Δεν μπορεί να βγει η κοπέλα να κάνει προμόσιο.
0: Γιατί η Έλληνα δεν μπορεί?
1: Γιατί απογορεύεται στα ραδιόφωνα το προμόσιο των καπνικών ειδών.
0: Κάτσε το καπνικά ήδη θα κάνει προμόσιο.
1: Ναι, δεν θα κάνει προμόσιο κι εσύ. Σοκολάτες.
0: Σοκολάτες είμαι ακριβώς. Ο Γρηγοράκης κάτι κεράσματα μας ξέχασε.
1: Όχι, δεν ξεχνάει
0: ο Γρηγοράκης. Πούντος ο Γρηγοράκης, δεν κατάλαβα.
1: Απλά δεν του είχε δοθεί ευκαιρία να έρθει προς τα εδώ.
0: Α, μάλιστα. Μπράβο ρε Νίκο Πάουτζη. Ευτυχώς έχω και έναν δίκαιο άνθρωπο ανάμεσά μας.
1: Τι λέει?
0: Πριόν ο Κορδέλα σε πάει διαιτησία στους τελικούς. Στο αναγνωρίζω αυτό. Μπράβο ρε Νίκο. Ευχαριστώ ρε Νίκο. Το πέμπτο φάουλ του Ναν πέραν ότι δεν υπάρχει. Αυτό λέω και εγώ. Δηλαδή το βλέπω και το ξαναβλέπω. Το βλέπαμε χθες και στο καφενείο. Έλεος Παναγία μου, λέω. Πήγανε σηκωθώ από το καφενείο, Έλενα. Πήγα, λέω φεύγω, δεν αντέχω. Δεν σου αντέχω, φεύγω, δεν μπορώ. Λοιπόν, ακριβώς. Πέραν του ότι δεν υπάρχει, δεν θα το έδινε ούτε ο Μπαρτζόκας, μου γράφει εδώ. Μπράβο, ρε. Ούτε ο Μπαρτζόκας. Λοιπόν, και τα νύχια να του έβγαζες, λέει. Ακριβώς. Ούτε επαφή δεν υπάρχει. Ούτε επαφή. Και πάνε και το βλέπουν κιόλας. Και πάλι αυτοί εκεί. Αν είναι δυνατόν. Μπράβο, ρε Νίκο, είσαι δίκαιος. Σήμερα αναγνωρίζω ότι είσαι πάρα πολύ δίκαιος.
1: Καλημέρα Έλενα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλη την πόλη, λέει και το Ειρηνάκι μας, η μοδίστρα μας.
0: Άιντε Ειρηνάκι,
1: καλημέρα Ειρηνάκι. Έχεις και από Οδυσσέα και Στελάκι, Φανοπίο, Δυσπιό, εκεί είναι τα παιδιά.
0: Λιγότερο από μήνας έμεινε για να πάμε στο κλασικό αυτοκίνητο και στην μεγάλη έτσι εκδήλωση εδώ το διήμερο που ετοιμάζουν τα παιδιά.
1: Και η Μένη μου στείλε ποίημα να απαγγείλω εμένα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπορείς να παγγείλεις ή να παγγείλω εγώ?
1: Θα παγγείλω, γιατί να μην παγγείλω.
0: Για παγγείλε.
1: Μου έχει στείλει δύο καφεδάκια αρχικά εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει: κι αν ο χειμώνας πέρασε και πιο δεν έχει κρύο, πάντοτε θα είναι νόστιμος καφές που είναι για δύο.
0: Ωραίο! Από την άλλη λέει το πάρετε ή το χάσετε, που στο δεύτερο θα πάει μάλλον, αμάν, αμάν, πρέπει να βρείτε κανονικό προπονητή.
1: Αταμάν δεν τα πάει.
0: Κοίταξε ο αταμάν στους τελικούς τώρα, ξύπνησε λίγο. Στο πρωτάθλημα κοιμόταν εκεί ήσυχο στον πάγκο.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βρείτε άλλο προπονητή.
0: Λες. Δεν πρέπει να βρούμε, είπες.
1: Πρέπει.
0: Πρέπει να βρούμε, λέτε. Να κάνουμε προσπάθειες και για τον Ομπράντοβιτς.
1: Μακάρι.
0: Έτσι. Ή τον Σάρα, το δικό μου το φίλο.
1: Συνεχίζω εγώ να πιστεύω ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός μέχρι και σήμερα.
0: Θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Αυτοί τώρα ταράζονται. Οι Ολυμπιακοί, ας πω ποιο είναι το μειονέκτημα. Ταράζονται στο κρίσιμο, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κρίσιμο ταράζονται.
1: Είχα προαίσθημα από την αρχή ότι ο Παναθηναϊκός θα το έπαιρνε. Και θεωρώ και πιο δίκαιο.
0: Ακριβώς.
1: Τι απληστία είναι αυτή. Πήρανε το ευρωπαϊκό οι άλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Ας πάρει και κάτι άλλο κανένας άλλος.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορώ να τα παίρνει όλα ένα σε μένα, με κουράζει αυτό.
0: Εγώ είναι κουραστικό. Καλημέρα Χριστάρα, καλημέρα Ελενάρα, καλημέρα και στον Γιάννη που τον έχουν γελάσει, λάσει. Γεια σου ρε Αργύρη, ψηλό κορμί, στη λοβάτη της άμυνας. Γάμα εθνική ο Αργύρης.
1: Ναι ρε.
0: Σοπα ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι λέει ρε.
1: Εάν ανανεώσει δηλαδή το συμβόλαιο του με την Καστοριά.
0: Θα ανανεώσει.
1: Θεωρώ πως ναι.
0: Ή θα πάει στην Αηβιτσίου.
1: Ελπίζουμε να έρθει στην Αηβιτσίου γιατί πάμε για άνοδο.
0: Θα τον θέλατε μεταγραφή στην Αηβιτσίου.
1: Άνετα.
0: Άνετα έτσι. Τον τερματάρι.
1: Ναι ρε.
0: Και τον
1: αλλά
0: τερματάρι.
1: Αυτός δεν έρχεται. Τον έχω παρακαλέσει.
0: Δεν έρχεται αυτός.
1: Όχι. Δεν νομίζεις, εγώ κάνω τα κονέ μου για την Αηβιτσίου, παρά ότι η Αηβιτσίου δεν το ξέρει. Εγώ ρωτάω τον κόσμο, αλλά δεν έρχεται, Χριστάρας δεν έρχεται.
0: Δεν έρχεται. SOS, SOS, φωνάζει ο Κώστας από τα Γιάννενα, το Σάββατο 27 Ιουνίου τα γένεια του αυτοκινητόδρομου Ε65. 27 Ιουνίου,
1: Τώρα.
0: 27 Ιουνίου, ναι, σε λίγες μέρες.
1: Ω,
0: παρουσία Μητσοτάκη. Όπα, θα πάω. Το χάνω εγώ αυτό, Έλενα. Όχι βέβαια. Τι με κοιτάς παράξενα, παιδί μου.
1: Φοβάμαι.
0: Χειρότερα. 27 Ιουνίου, ακριβώς.
1: 27 Ιουνίου έχουμε
0: στο
1: να πάμε.
0: Στο νομό Τρικάλων θα βρεθεί 27 Ιουνίου.
1: Α, Τρίκαλα πρέπει να πας. Εσύ γάμι πας και μέχρι τα Τρίκαλα τώρα.
0: Προκειμένου να γεννιάσεις, από εκεί θα ξεκινάει το βόρειο κομμάτι του Ε65.
1: Δεν πας.
0: Εντάξει.
1: Μας πληρώσει τη βενζίνη ο κ. Μητσοτάκης.
0: Αυτό που σας λέω τώρα είναι αποκλειστική πληροφορία, δεν έχει μεταδοθεί πουθενά στην Ελλάδα.
1: Α, ναι.
0: Πουθενά, κανένας δεν το ξέρει.
1: Τι λες.
0: Μόνο εγώ, ο Κώστας από τα Γιάννενα και ο Δήμαρχος των Τρικάλων. Βεβαίως.
1: Και τώρα όλη η Καστοριά. Λοιπόν, μπιμπιμ.
0: Άιντε να έρθεις εδώ, άιντε να είσαι εδώ.
1: Μιας πάμε και αρχίσαμε με τους δρόμους, ξεκινάμε με εκτέλ σήμερα την εκπομπή μας.
0: Και γιατί... ο Δήμαρχος της Καλαμπάκας, συγγνώμη.
1: Γιατί έχουμε πολύ ωραίες εκδρομές, παιδιά μου, με το μάλιστα τουριστικό γραφείο του εκτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours. Για να δούμε μήπως κάποια περνάει και τον καινούριο δρόμο. 21 Ιουνίου, Σάββατο, φεύγουμε για παραλία, Κυριακή, φεύγουμε για παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο.
0: Θα περάσουμε και εκεί κάτω από τη γέφυρα της Κατερίνης. Ναι. Oh,
1: και μετά, Σάββατο 27 που είναι και τα εγγένεια.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Αναχωρούμε για Αμμουδιά Πρεβέζης. Μας πιάνει ή όχι, δεν μας πιάνει.
0: Εκεί πάμε από τον Ιόνια Οδό.
1: Εκεί είναι έτοιμος ο δρόμος. Με 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή όμως, 28 Ιουνίου, που θα έχουν γίνει τα εγγένεια δηλαδή, έχουμε δύο εκδρομές. Δρέπανο Ιγουμενίτσας από τη μία, ούτε αυτό μας πιάνει, με 14 ευρώ το άτομο, και παραλία Κατερίνης από την άλλη με 12 ευρώ το άτομο.
0: Ούτε μάλιστα, εκεί μας πιάνει. Μάλιστα. 12 ευρώ το άτομο. Σημειώστε τις εκδρομές.
1: Ναι.
0: Όποια σας βολεύει και όποια σας κάνει κλικ, κλείνετε άμεσα τη θέση σας.
1: 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε λοιπόν τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82657 ή 6945-45-52-55.
0: Ο Στέφανος μου στέλνει ένα χιουμοράκι εδώ. Ήταν δύο φίλοι. Γνωρίζεις καλά την Αθήνα. Απ' έξω ρε, τι λες τώρα. Πού είναι η Βούλα. Στο φούρνο πήγε για ψωμί. Α, μπράβο. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι, μπράβο, Στέφανε, την καλημέρα μας. Η Μένη τι μου λέει, ήρθε και η σειρά σου να παγγείλεις. Α, παιδιά, μαζευτείτε, θα παγγείλω. Εκείνο που ονειρεύτηκες, η μέρα να σου στείλει. Α, και πάνω απ' όλα εύχομαι χαμόγελο στα χείλη.
1: Τι μέρα ποίησης είναι αυτή.
0: Βέβαια ρε παιδιά. Είναι μέρα ποίησης σήμερα. Μπράβο ρε Μένη, τέτοια θέλω να μου στέλνεις. Πολύ ωραία, μου αρέσουν αυτά. Να τα παγγείλω, κατάλαβες. Είναι πολύ ωραίο.
1: Τι προπαγάνδα είναι αυτή κατά του θρύλου, μου λέει εδώ.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ποιος θα ήταν αυτός?
0: Είπε προπαγάνδα κατά του θρύλου. Εγώ ένα τραγούδι αφιέρωσα.
1: Τι είναι αυτά πρωί-πρωί, μου λένε.
0: Ντίλι, ντίλι, το πράσινο μαντίλι έβαλα.
1: Νομίζω για μένα, σε μένα πάει.
0: Α, σε σένα, αμάνα, αμάνα, Ελένα. Πήγαινε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, παιδιά, μην είσαι κανένα πρόβλημα.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι, εγώ... εντάξει είμαστε.
1: Είπα, υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη διοργάνωση.
0: Η σίγουρη.
1: 100%.
0: Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Έλα, Χρήστο, καλημέρα.
0: Αμάνο, Μπίλαρος.
1: Που έχει πάρει τέλος πάντων και το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και τελείωσε.
0: Πώς μας είδες χθες, Μπίλαρε, που παίζαμε με την ΚΑΠΑ 12 και χωρίς τον Αν για 15 λεπτά. Λοιπόν, αν υπάρχει το φάουλ.
3: Στην τέταρτη περίοδο με έπιασε ο ύπνος.
0: Γιατί, ρε.
3: Τι έγινε.
0: Σε έπιασε ο ύπνος τέταρτη περίοδο.
3: Έμαθα το πρωί ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
0: Δηλαδή δεν είδες ούτε μια παράταση εσύ.
3: Καν τίποτα.
0: Πάπο.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Θέλω να πω ότι σήμερα να κάτσετε όλη ώρα 10 το βράδυ.
0: 10 η ώρα να κάτσουμε σήμερα, ναι.
3: Ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ξεκινάει από τις 8 θα κάτσουμε γιατί από τις 8 έχει, ξέρεις, τις γιορτές και αυτά.
3: Στις 8 να κάτσω, εγώ στις 10 θα κάτσω γιατί παίζει ο κορυφαίος Έλληνας μέσος.
0: Ο Πινέδας.
3: Όχι,
0: ο Πινέζας.
3: Μέσος που παίζει η ελληνική ομάδα.
0: Ο Πινέζας.
3: Ο Πινέδα, ο ναι. Κορυφαίος μέσος της πρωταθλήτριας ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά δεν παίζει, τον βάζουν αναπληρωματικό εκεί, δεν πολύ παίζει
3: ακριβώς. Τον βάζουν όταν πρέπει να κερδίσει η ομάδα.
0: Δεν τον βάζουν ακριβώς από την αρχή, τον βάζουν δεν στο τέλος κανένα δεκάλεπτο.
3: Λοιπόν, είμαστε ΑΕΚτζίδες στο Μοντιάλ Μεξικό.
0: Μεξικό.
3: Και Κουρασάο.
0: Κουρασάο είναι η Παπαγάλη.
1: Κουρασάο κι εγώ. Είμαστε... Είναι αυτή η μικρή χώρα που συμμετέχει.
0: Η μικρή χώρα των 120.000.
3: Λοιπόν, είναι 150.000 κόσμος.
0: 120 μου είπαν εμένα.
3: Και έχουν μπει στη λίστα για να πάρουν φανέλες 240.000.
0: Αυτό δεν είναι φοβερό.
1: Μα και εγώ
0: όλοι θέλουν να
1: πάρουν
0: μια μπλούζα Κουρασάο.
1: Ναι, γιατί σου λέει θα είναι συλλεκτικές, πότε θα ξαναπάρω.
3: Να παρακύρω φανέλα. Και με έχει λίστα.
0: Ξέρεις, είναι πολύ ωραίες φανέλες. Πρέπει να σου πω και τα χρώματα αυτής της χώρας είναι σαν τον μπλε παπαγάλο. Είναι μπλε βαθύ και κίτρινο βαθύ.
3: Είναι συλλεκτικές.
0: Συλλεκτικές.
3: Δεν πιστεύω να ξαναπάνε ξανά παντού.
0: Θα κάνω παραγγελία. Θέλω μπλούζα κορακά, όπως το λένε.
3: Είπα, ρε, σου λέω εγώ.
1: Σου λέει είναι 240.000 άτομα στη λίστα αναμονής.
0: Εδώ πουλάνε τα μαγαζιά, ας πούμε.
1: Πού είναι να πουλήσουνε.
3: 80 ευρώ πάει η αθλητική.
0: Τι λες, μωρέ. 80 ευρώ για μια μπλούζα κορακάο.
3: Ναι, τι.
0: Οι μετασιώνε πόσο πάνε?
3: Και?
0: Οι μετασιώνε.
3: 15.
0: Α, ωραία. Μια λογική τιμή, εντάξει.
3: Άντε 20.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν.
0: Οκ. <Okay.
3: laughs>
0: Γεια σου, Μπίλαρε. Γεια σου, Μπίλαρε. Λοιπόν.
1: Κατά τα άλλα, εμείς εδώ στα δικά μας τι έχουμε?
0: Τι να έχουμε? Έχουμε, παιδιά, ότι βγαίνει σε δημοπρασία. Σημειώστε το, κάνε τρρρρ.
1: Δεν μπορώ να κάνω τρρρρ γιατί πρέπει να γράψω εδώ πέρα.
0: Βγαίνει σε δημοπρασία η σχολή των αστιφυλάκων. Ένα τραγούδι για τους παοξίδες μου. Επειδή είπε καλά λόγια ο Νίκος σήμερα, το φέρνω το Black or White Michael Jackson. Κομματάρα. Πάμε παόκια μου. Κάτι γίνεται στον ΠΑΟΚ, όλα αλλάζουν θέσει. Νέο Τσέο πήγε, που ήταν παλιά στον Άρη, λέει.
1: Αμάρενικο,
0: αμάρενικο. Τσέο είναι ο CEO.
1: CEO.
0: Εγώ τον λέω Τσέο.
1: Α, okay.
0: Τσέο. Πήραν ένα λοιπόν Τσέο. Είχα μια γυναίκα αυτή την ξένη που.
1: Με τι είναι Τσέο?
0: Είναι ο διευθύνων σύμβουλο.
1: Δεν υπάρχει λέξη που λε.
0: Τσέο, CEO, CEO, πώ το λένε. Είχαν την. Μια ξένη, δεν θυμάμαι τώρα. Κάτι σαν Σκλεναρίκοβα, κάτι θυμίζει το όνομά τη. Τέλος πάντων, μια Ρωσίδα είχαν και δεν τα πήγε πολύ καλά και πήραν έναν που παλιά ήταν στον Άρη. Άκου τώρα εσύ. Πώς το καταδεχτήκατε αυτό, κύριε Νίκο? Δηλαδή αυτό πρώτο το καταδεχτήκατε.

0: Έλα, πάμε γραμμούλες, έλα, θέλω αέρα σήμερα, παρακαλώ.
1: Κορνιά, καλημέρα, τη Ζαχάροβα, ρε.
0: Ποια Ζαχάροβα, ρε, θέλεις εσύ.
2: Ζαχάροβα.
0: Α, Ζαχάροβα, Ζαγκάροβα, Ζαχάροβα.
1: Ναι.
0: Α, Ζαχάροβα την έλεγαν.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, α, την έχεις δει καμιά φορά, καλή.
1: Καλό κορμπίλ, εντάξει.
0: Καλό κορμπίλ. Εσείς που ξέρετε από κορμιά, εγώ είμαι αφοσιωμένος, δεν κοιτάω εγώ δεξιά και αριστερά. Γκοντζάρεβα, Γκοντζάρεβα. Βλέπω εδώ, βλέπουμε στο λέω. Γκοντζάρεβα. Ωραία. Πάει αυτή. Πήραν έναν που ήταν στον Άρη.
1: Όχι.
0: Πες με εσύ τώρα. Άρα καταλάβεις τον Παοκτζή τώρα. Λοιπόν,
1: πίκρα μεγάλη.
0: Πίκρα μεγάλη. Τι κάνετε, κορμιά?
1: Βαράει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε κανένα 5 μέρες.
0: Ωραία.
1: Τελειώνουμε.
0: Έτσι, αγόρι μου. Καλή δουλειά και σήμερα. Πάμε. Κοντζάρεβα. Φύγαμε.
2: Τι έπεσε η γραμμή.
0: Τι έγινε, παιδιά. Παρακαλώ.
2: Πού πήγαινε το κορμί.
0: Πέσαν όλες οι γραμμές. Τι έχει συμβεί, ρε παιδιά, εδώ. Πέσαν οι γραμμές. Μήπως πέσαν και τα ίντερνετ. Τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή, πώς έγινε αυτό το πράγμα.
2: Όχι, ίντερνετ έχουμε, νομίζω.
0: Ναι. Παιδιά, για ξανατηλεφωνήστε. Κάτι έπαθε το σύστημα εδώ πέρα. Νομίζω μας το κάνουν επίτηδες για να βάλουμε οπτικές ίνες. Παρακαλώ, γεια σας.
1: Χρήστο, καλημέρα.
0: Έλα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, ρε Νικόλα. Ρε.
0: Ήσουν και Νικόλα μου, ήσουν νωρίτερα και έπεσε η γραμμή.
1: Όχι, όχι, πρώτη φορά πήρα τώρα.
0: Πες μου πώς πήγε η πρώτη ψαριά.
1: Καλημέρα και εσάς και τους ακροτές σας, Χρήστο.
0: Πες μου πώς πήγε η πρώτη ψαριά.
1: Κοίταξε να δεις. Πώς κάθε χρόνο έτσι και φέτος, λόγω των πολλού χόρτων μέσα, είναι μη ψαρεύση. Τα είπαμε και πέρσι, δηλαδή, Χρήστο, είναι δύσκολο.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι λίγο καλύτερα φέτος ξεκινάει.
0: Ξεκινάει λίγο καλύτερα. Τι πιάσαμε?
1: Γρυβάδι δουλεύουμε, Χρήστο, για γρυβάδι.
0: Γρυβάδι.
1: Ναι.
0: Καλό μέγεθος, ικανοποιητικό.
1: Καλό, καλό, ναι.
0: Καλό, έτσι. Καλό.
1: Τριάρια, τεσσάρια εκεί μέσα, ναι.
0: Τριάρια. Πόσο πάει το γρυβάδι τώρα, Νικόλα μου?
1: Μια ζωή 5 Χρήστο θα δίνουμε, δεν ανεβάζουμε τιμές, να φάει ο Κοσμάκης.
0: Μια ζωή, την ίδια τιμή έχετε?
1: Την ίδια. Δεν ανεβάζουμε εμείς.
0: Δηλαδή, πόσο έχει τώρα το γρυβάδι? Έρχομαι εγώ, βρίσκω τον Νίκο. Πόσο θα μου το δώσει το γρυβάδι?
1: 5 ευρώ.
0: 5 ευρώ.
1: Λεταρισμένο. Αλατισμένο, μόνο τηγανημένο που δεν είναι. Ναι.
0: Α, το έχει και φυλά.
1: Θέλει ο κόσμος ό,τι θέλει. Θέλει για τηγάνι, θέλει για τα βάθη, θέλει
0: σόπα,
1: για.
0: Σόπα. Σόπα. Ναι. Το έχει έτοιμο δηλαδή να το πάρει ο κόσμος. Μάλιστα.
1: Το έχω έτοιμο. Κάποιος μπορεί να μου το ζητήσει, ρε παιδί μου, καθάρισε. Θέλει να το βάλει, α πούμε, στο φούρνο ή στη σκάρα. Εντάξει.
0: Σωστά. Πες μου, εξήγησέ μου τώρα, Νίκο.
1: Μήπως άμα μου πει να το καθαρίσω, όπως είναι και στη λαϊκή, α πούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, πες μου και εξήγησέ μου. Το γρυβάδι είναι το νούμερο ένα ψάρι τη Καστοριά.
1: Σαν οστιμιά, λες.
0: Σαν οστιμιά, σαν κίνηση, τι ζητάει περισσότερο ο κόσμος?
1: Κοίταξε, αυτά είναι γούστα, εντάξει. Τώρα, αν ρωτήσεις εμένα προσωπικά για θέμα
0: νοστιμιάς,
1: εγώ θα βάλω το γουλιανό τόπο.
0: Εσύ θα πας στο γουλιανό,
1: ε? Ναι, ναι, ναι.
0: Γουλιανός πώς, με τρόπος μαγειρέματος?
1: Γουλιανός και τρική και μετά, για μένα το γρυβάδι, έτσι.
0: Α, το βάζεις τρίτο τέταρτο το γρυβάδι.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ
1: τους αρκοβάγω, να σου πω την αλήθεια, είμαι τους αρκοβάγω.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Το άρα πρώτο έχεις το...
1: Ναι. Ψάρι για σούπα και για τέτοια και για τα βάκα, κατάλαβες. Όχι, δεν είναι ωραίο ψάρι. Εγώ έτσι κάτι πεθαίνω και ψάρι, να το πω.
0: Ναι. Ο κόσμος τι ζητάει περισσότερο όμως?
1: Σου είπα, όπως είναι αυτά και πώς τα κατάλαβες. Κάποιοι είναι φαν των βρυκιών, κάποιοι είναι της τούρνας τρελαίνονται, κάποιοι είναι για το κρυβάτι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι γούστα, είναι γεύσεις αυτές.
0: Να σε ρωτήσω, παλιά.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν στη λίμνη τα γλίνια. Είχα πάρει και ένα σε γυάλα, το θυμάμαι μικρός. Υπάρχουν, ναι, ακόμα αυτά τα ψάρια στη λίμνη?
1: Κοίταξε να δεις τι έγινε, Χριστό. Αυτά υπήρχανε.
0: Ναι.
1: Κάνανε μια εμφάνιση προτού 4-5 χρόνια ξανά στη λίμνη μας.
0: Ναι.
1: Και αρκετό, πώς το μπορώ να πω. Και ξανά μετά χαθήκαν τα γλίνια.
0: Γιατί χαθήκαν τα γλίνια?
1: Δεν ξέρω, ρε Χριστό, αυτό δεν μπορούμε. Αυτά είναι οι αρμόδιοι. Μάλλον πρέπει να κάνουν, να πάρουν από το νερό εξετάσεις, φτιολόγοι και τέτοια. Τώρα εμείς πούμε, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Πάντως θυμάμαι μικρό παιδί δημοτικό.
1: Ναι.
0: Είχαμε ένα γλίνι στη γυάλα και ήταν και ψάρια που ζούσαν με στη γυάλα. Τα είχαμε και μια,
1: ναι,
0: τροφούλα
1: το
0: εκεί.
1: Ναι. Είναι, το βάζω πολύ και είναι και όμορφο. Είναι το χρύο, το
0: και ήταν και όμορφο, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Α, δεν υπάρχουν τώρα γλίνια.
1: Εντάξει, εμείς πώς το, δηλαδή όταν θα δουλέψουμε μεθαύριο για πρικιά τέτοια θα πιάνουμε λίγα, μηδαμινά πράγματα, μην φανταστείτε.
0: Μηδαμινά πράγματα, μάλιστα.
1: Ναι, πολύ λίγα.
0: Δεν υπάρχει σε παραγωγή, μάλιστα. Ωραία.
1: Ναι, δεν πια να κάνεις μεροκάμματα, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Το βρυπάδι είναι τώρα αυτή τη στιγμή έτσι, που εξαπλώθηκε πολύ λόγω της έλλειψης πεταλουδών, γιατί δεν έχει πεταλούδα. Όταν χάνεται ένα είδος, γίνεται το άλλο, κατάλαβες.
0: Ωραία. Λοιπόν, είσαι Θεός, πάμε και σήμερα για το μεροκάματο.
1: Τι να κάνουμε εδώ, εδώ στον αγώνα.
0: Λοιπόν, καιρός ωραίος, η λίμνη λάδι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, λάδι.
0: Ωραία,
1: λάδι.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή δουλειά και σήμερα, καλή ψαριά και σήμερα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, εύχομαι ξανά πάλι καλή σεζόν στους συναδέλφους ψαράδες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Να μας πάρει όλα καλά. Και ευχαριστώ, φέτος βλέπω δεν έχει πολύ χόρτο η λίμνη, να το πω και αυτό.
0: Δεν έχει πολύ χόρτο. Εγώ που περπατάω, όχι, πραγματικά όχι, δεν.
1: Μιλήσαμε πάλι, πέρσι ναι. Ήταν πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Το χόρτο. Φέτος σε πολλές περιοχές είναι πάρα πολύ αρή. Αυτό σημαίνει ότι θα φύγει πιο νωρίς.
0: Θα φύγει πιο νωρίς. Βέβαια δεν μπορώ να συγκρίνω γιατί πέρσι δεν περπατούσα. Φέτος περπατάω, δεν το βλέπω και πάρα πολύ το χόρτο, τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτό οφείλεται πιθανόν στην. Αύξηση νερό που έχει η λίμνη μας, έτσι, όταν ναι. Είναι πιο πολύ νερό, γι' αυτό. Όταν είναι πιο χαμηλό, φυσικό είναι να γίνει
0: μάλιστα,
1: το πυκνό.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνει εκεί το μέσα.
0: Σωστά, κατάλαβες? Σωστά. Είναι τα λιβάδια της Παταγωνίας, πώς λέγονται αυτά τα λιβάδια? Τα λιβάδια
1: ναι. Ναι, δηλαδή άμα πάρεις τώρα, ας πούμε, άκρη-άκρη που είναι πιο χαμηλά τα νερά, είναι πυκνό το χώρο, πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Όταν δεν είναι, είναι πολύ πιο αρή.
0: Καλά, το νερό που έχει φέτος είναι θαύμα, δηλαδή αυτό το πράγμα το βλέπεις και...
1: Ναι, πέσανε πολλά νερά, καθαρά νερά, ωραία.
0: Και όπως περπατάω εκεί προς το Σταυρό και όλα, κοιτάω, φαίνεται ο βυθός κάτω, δηλαδή είναι τόσο καθαρά, είναι...
1: Κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Ναι, τον Απριλίο ήταν στο όλο το νερό, τώρα επειδή βγήκε το χώρο, φιλτράρεται,
0: μπράβο.
1: Κολλάει πάνω και γι' αυτό και καθαρίζει το νερό.
0: Και γι' αυτό λένε τα χόρτα είναι η υγεία της λίμνης. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε, ω, χόρτα, κτλ.
1: Ναι.
0: Το χόρτο δηλώνει υγεία στη λίμνη.
1: Εκεί, εκεί θα κρυφτεί το μικρό το ψαράκι, ο γόνος που λέμε, εκεί θα αναβραχθεί, εκεί θα γίνουν όλα. Αν δεν υπάρχει. Χόρτα είναι. Τσάι λίμνη. Δηλαδή,
0: σωστός.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο στο ψάρα με τον μήνα Ιούνιο, θα μας ταλαιπωρήσει εμάς, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα μου, να σε καλά.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ που θέλεις, εδώ είμαι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ό,τι θέλεις, κάθε μέρα παίρνετε τηλέφωνο, σε ακούμε. Έγινε, καλημέρα.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σου, Νικόλα. Νικόλας Ψαράς, ο δικός μας φίλος μέσα από τη λίμνη πάντα, με τη βάρκα του, μας ακούει καθημερινά και καλές ψαριές και στους υπόλοιπους που είναι μέσα στη λίμνη. Ξεκίνησε από χθες, άνοιξε η λίμνη για τη σεζόν. Έλενα,
2: Father.
0: Πάμε για διάλειμμα και με χορηγούς μας.
2: Πάμε
0: όμως,
2: και στην 316.
0: Θα πάμε. Καταρχήν η Φαντίδη και θα πάμε και στην 316. Πάμε λοιπόν η Φαντίδης, γιατί τι έχουμε, Ελενάκη? Έχουμε ψωμάκι super special. Έχω μπουκίτσες και αλμυρά καταπληκτικά και μοναδικά. Έχω γλυκάρες και έχω και ένα κομμάτι ακόμα σοκολατόπιτα.
2: Εγώ ρε άτιμε, χθες έφαγα λίγο.
0: Έφαγε σοκολατόπιτα, Έλληνα. Πες αλήθεια.
2: Δεν θα έπρεπε.
0: Πρέπει να είναι η κορυφαία σοκολατόπιτα του πλανήτη, νομίζω.
2: Ναι, μπράβο. Είναι πεντανόστιμη. Το έχω χιλιομετανιώσει, αν με ρωτάς.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι.
2: Είμαι βουτυγμένη στις τύψεις.
0: Άκου τι σκέφτομαι.
2: Άξιζε.
0: Νομίζω ότι μια μέρα θα πρέπει να πάρω και ένα παγωτό. Και ένα παγωτό σε χωνάκι,
2: ναι.
0: Και να το βάλω πάνω στη σοκολατόπιτα.
2: Με το χωνάκι, πάρε λίγο.
0: Όχι
2: παγωτό.
0: Με το χωνάκι, το άλλο, με τον μπολ. Με το χεσεδάκι.
2: Το χωνάκι πόσο ήρθε?
0: Πόσο?
2: Τι πόσο ρε, τόσο. Το χωνάκι πόσο ήρθε?
0: Το χωνάκι μου ήρθε για να φάω και το μπισκοτάκι μετά. Να το τρίψω αυτό από πάνω, κατάλαβες? Να είναι όλο μαζί, να κάνω μια πανδεσία, κατάλαβες?
2: Ναι,
0: βεβαίως. Ρίχνω το παγωτό μέσα, σπάω και το μπισκοτάκι αυτό γύρω-γύρω.
2: Δεν έχουμε σωτηρία.
0: Δεν έχουμε σωτηρία. Λοιπόν, η Φαντίδης μέρα νύχτα, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Όλοι οι Καστοριά ραντεβού στον Ιφαντίδη. Αθανασίου 242, Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Η βάση μας, καλημέρα και αγαπημένο χιλιόδεντρο.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Πάμε λίγο και στη θερμοκρασία μας. 19 βαθμοί του Κελσίου αυτή την ώρα. Μια προσφορά Ντάοβιν Παπαβασίλειο.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι. Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων.
6: όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
8: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Εσύ, Έλενα, διακοπές θα πας.
1: Ναι.
0: Όχι, εννοώ με τη ΔΥΠΑ αυτές τις.
1: Α, όχι, ρε, σιγά, μην εγκυπνώ. Σιγά.
0: Δεν σε έδωσαν.
1: Σε παρακαλώ.
0: Δεν σε έδωσαν.
1: Όχι, ρε.
0: Γιατί βγαίνουν άλλες 30.000 επιταγές με κάποιες, για δωρεάν διακοπές με κάποια άλλα κριτήρια.
1: Α, καλά.
0: Δες το, μήπως είσαι μέσα. Γι' αυτό.
1: Εγώ, ρε. Έκανα έτσι το εξοικονομώ. Ναι. Εγκρίθηκα και δεν θα το κάνω.
0: Σοπαρά, Έλενα.
1: Είμαι στους 3.000 πανελλαδικά που έχω μείνει εκτός. Το λέω για άλλη μια φορά.
0: Είσαι
1: πανελλαδικά.
0: Σίγουρη, είσαι σίγουρη. Γι' αυτό.
1: Αν δεν πάρει παράταση, δεν έχω μισή ελπίδα. Αν πάρει παράταση, έχω μισή.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Παναγιώτης εδώ, το ιστορικό και φανταστικό κεφαλάρι μας. Καλημέρα σας και καλή Πέμπτη με υγεία. Έλα ρε κεφαλάρι δύναμε ρε, μίνι μάρκετ ρε, ο στυλοβάτης του κεφαλαρίου. Εκείνο το κασεράκι, πότε μας στείλεις λίγο κασεράκι ρε Παναγιώτη?
1: Από εκείνο το κασεράκι. Ρε κεφαλάρι και πάρε.
0: Λοιπόν.
1: Πρέπει δηλαδή να κατέβει Παναγιώτη να σου φέρει.
0: Βεβαίως πρέπει να κατέβει.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, γιατί δεν έχω χρόνο. Λοιπόν.
1: Πού δεν έχεις χρόνο.
0: Λοιπόν. Γεια σου Νίκο Κοτόπουλε, γεια σου Ολυμπιακάρα μου, έλα ρε. Με στεναχώρησα λίγο χθες, αλλά τι να κάνω κι εγώ.
1: Τι να κάνουμε. Καλημέρα. Μην και... είμαστε και πλέον.
0: Ναι, βεβαίως. Καλημέρα και στο φίλο το Στράτο. Εγκρίθηκε το βραχιολάκι για την κατοίκον έκτηση ποινής. Οι παντρεμένοι το γνωρίζουν ως Βέρα. Τι ήταν αυτό ρε Στράτο. Ρε Στράτο. Θα στείλεις
1: είναι...
0: πιο ωραία, πιο ωραία.
1: Αν είναι να παντρεύεστε και να νιώθετε έτσι, μην παντρεύεστε καν.
0: Μην παντρεύεστε, ακριβώς, ακριβώς ρε παιδιά.

0: μου στέλνουν εδώ τα παιδιά ένα καλό από τα παλιά.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις, Έλληνα, ότι στις Κανάριες νήσους. Ξέρεις, Κανάριες νήσους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή στην Ισπανία εκεί πέρα. Κανάριες νήσους. Δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
1: Ναι.
0: Α, το ξέρεις.
1: Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω όμως αυτή την πληροφορία.
0: Μάλιστα. Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους. Ούτε εκεί υπάρχουν καναρίνια. Πάρα πολύ ωραία, Αντριάν Σίνα. Angel. Πάμε ρε παιδιά. Να πάω σε διάσημα γενέθλια.
1: Ναι. Για να δούμε.
0: Κοίταξε να δεις τώρα εδώ πέρα. Πάλι μου κάνει αυτά τα συστήματα. Πώς το διορθώνω αυτό το πράγμα?
1: Τίποτα. Ένα refresh.
0: Ένα refresh. Μάλιστα. Ένα refresh. Το κάνω. Και τι κάνει?
1: Και τι έκανε?
0: Τίποτα δεν έκανε.
1: Τελείωσε το refresh.
0: Κάτσε να δω.
1: Μη γυρνάει ακόμα.
0: Συνεχίζει, γυρνάει ακόμα. Ένα παράξενο πράγμα.

0: Πάλι 4 μου βγάλε.
1: Δεν ξέρω ρε Φάτερ, εγώ χθες έτσι το έκανα.
0: Προς στιγμή λοιπόν έχει ο Δημήτρης, η Στέλλα, η Ολυμπία, ο Δαμιανός, ο Φίλιππος και υπάρχουν ακόμα σίγουρα 3-4 η Χρύσα που δεν μπορώ να τους δω για κάποιο λόγο.
1: Κάνε άλλο ένα ριφρές.
0: Κάνω άλλο ένα ριφρές, μάλιστα. Γυρνάει ακόμα αυτό, τι να κάνω, είχα ζέψει εντελώς, είχα ζέψει. Κάτι έχει συμβεί τώρα εδώ πέρα. Κάτι δεν με πάει καλά αυτός υπολογιστής, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι έχει μια δυσκολία. Λοιπόν,
1: δύσκολα το βλέπω.
0: Δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, όταν σε έλεγα εγώ, ας πάλι όσοι είναι εγγυημένοι, έχουν παλέψει, έχουν δώσει, τα έχουν δώσει όλα, μπορούν ακόμα, είναι ζωντανοί, είναι ωραίοι κτλ. Όχι, να πάρουμε καινούριο. Α, ορίστε καινούριο. Δεν μου βγάζει ούτε τα γενέθλια. Προχωράμε, πού πάμε.
1: Να πάμε λίγο και ανθοπολείο, Χλόη.
0: Βέβαια.
1: Και πρώτα απ' όλα θα απευθυνθώ σε εσάς που ετοιμάζετε αυτό το διάστημα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο ανθοπολείο, Χλόη, κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, τα παιδιά το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε σε μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Οι υποχρεώσεις μας πολλές αυτό το διάστημα που κανονίζουμε τέτοια πράγματα, οπότε δίνουμε υποχρεώσεις σε άλλους, δίνουμε αρμοδιότητες σε άλλους, τους ειδικούς, για να μας τα κάνουν όλα τέλεια και να απαλλαχθούμε κι εμείς από άγχη που δεν πρέπει να έχουμε σε αυτό το διάστημα. Πάμε όμως και στα υπόλοιπα. Είμαστε στο καλοκαιράκι και έχουμε αρχίσει ήδη να καθόμαστε έτσι, ειδικά τα βραδάκια, σε αυλές και μπαλκόνια, ό,τι έχει ο καθένας μας. Αρκεί να τα στολίσουμε ωραία, να βάλουμε ωραία χρώματα και αρώματα, να βάλουμε τα λουλούδια μας εξωτερικού χώρου που θα βρείτε στο ανθοπόλιο Χλόη, να βάλουμε φυτά, να το κάνουμε όμορφο και το μπαλκονάκι μας και την αυλή μας και μετά να καλέσουμε όλη την παρέα να καθίσουμε, να περάσουμε φανταστικά στις αυλές μας και στα μπαλκόνια μας. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία κεριά επίσης από Noble Senses στο ανθοπολείο Χλόη. Και τα κεριά είναι και πάρα πολύ ωραία πρόταση για τις δασκάλες και τους δασκάλους σας και για τους καθηγητές και για τις καθηγήτριές σας. Είναι τέλειο δώρο, έτσι να σας θυμούνται με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Γιατί και οι μυρωδιές είναι αναμνήσεις. Οπότε τώρα, όταν τους πάρετε κεριά από Noble Senses που μοσχομυρίζουν από χιλιόμετρα, φανταστείτε πώς θα σας θυμούνται. Ανθοπολείο Χλόη λοιπόν στην Αποδήμο Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670273365.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στην Γιώτα που έχει γενέθλια. Κάπως έκανα και άνοιξα λίγο, κάπως το έκανα λοιπόν. Μια κόλπα κι εγώ. Η Γιώτα έχει επίσης γενέθλια, η Χρύσα γενέθλια και η Δέσποινα έχει γενέθλια επίσης.
1: Χρόνια πολλά, παιδιά.
0: Happy birthday to you, να σας χαιρόμαστε να μεγαλώνετε πάντα με υγεία και ωραία πράγματα στη ζωή σας. Από γιορτές όμως, από γιορτές...
1: Βαρθολομαίος και Βαρνάβας.
0: Μπράβο, σήμερα γιορτάζει ο, πώς το λένε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ναι, Βαρθολομαίος. Και σήμερα, παιδιά, επειδή κατάγεται από την Ήμβρο, στην Ήμβρο είναι σαν, πώς να σου πω σήμερα, μεγάλη γιορτή, δηλαδή δεν δουλεύει. 600 Έλληνες ζουν στην, όπως διάβασα κάπου. Σήμερα στην Ήμβρο ζουν 600 Έλληνες και στο σχολείο πηγαίνουν 50 Ελληνόπουλα.
1: Μάλιστα.
0: Ξαναζωντανεύει το νησί Ήμβρος. Και σήμερα βεβαίως έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις εκεί για προς τιμή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Θα είναι και ο ίδιος εκεί για να δει από κοντά όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται προς τιμή του. Γιορτάζει και ο Βαρνάβας όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Βαρνάβας. Και ο Λουκάς.
1: Όχι, έχει πώς,
0: που λέει Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου.
1: Όχι, είναι άλλη γιορτή του Λουκά.
0: Ναι, είναι το Αρχιεπισκόπου του Λουκά.
1: Ναι, δεν γιορτάζει όμως κανένας Λουκάς
0: Λουκία,
1: σήμερα.
0: Λουκία, Λουκίτσα ή γιορτάζουν κάποιοι. Ζαφυρία.
1: Γιορτάζουν κάποιοι, λέει.
0: Ζαφύρο, Ζαφύριος, Ζαφύρης. Ζαφύρης Μέλλας.
1: Ο Ζαφύρης δεν ξέρω αν γιορτάζει σήμερα. Έχουν μπορεί.
0: Το Αγίου Ζαφυρίου του Νεομάρτυρα.
1: Μήπως γιορτάζει κανέναν άλλον και όχι τον Νεομάρτυρα.
0: Ρε παιδιά τώρα, γιατί με κάνεις έτσι. Αμφισβητείς δηλαδή τον πίνακά μου εδώ πέρα. Γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Κορνιά.
1: Έλα.
0: Ο ψάλτης θα μας εξηγήσει. Έλα ρε ψάλτη.
2: Του ιατρού.
0: Κάτσε. Ψάλτη, ψάλτη να τα βάλουμε στη σειρά. Περίμενε. Ο Λουκάς είναι ο κανονικός Λουκάς που γιορτάζει σήμερα, ο Απόστολος Λουκάς.
2: Όχι, αυτός είναι Ρώσος Άγιος.
0: Αυτός είναι Ρώσος.
2: Ναι, ναι.
0: Πούτιν.
2: Μπράβο.
0: Ωραία.
2: Και γιορτάζει σήμερα. Ήταν αυτός γιατρός.
0: Ναι, γιατρός είναι. Εγώ

0: ανακάλυψε την αναισθησιολογία.
1: Τι ανακάλυψε?
0: Πώς να σου πω τώρα. Κάτσε περίπου.
1: Ζωγράφισε το άμα δεν μπορείς να το πεις, ρε. Άμα το θυμηθείς ξαναπάρε με τηλέφωνο.
0: Αυτός ανακάλυψε
1: την Ικυλίνη.
2: Ποιο? Αναισθησιολογία.
1: Αναισθησιολογία. Μάλιστα. Μπράβο, ωραίος. Ωραίος.
0: Και πολύ θαυμαστικός.
1: Α, είναι σύγχρονος Άγιος λοιπόν. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Έγινε.
0: Γιατί καλημέρα.
1: Καλημέρα, κορμή. Πάμε.
2: Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες.
1: Επόμενη γραμμή. Γεια σας. Ναι.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Πήρα χθες ένα τηλεφώνημα στην κορούλα σου.
1: Ναι.
3: Την είπα ότι η φωνή της είναι ίδια με τη Ζόρη που έπαιζε στο Νέμο.
2: Να ξέρετε, το είπα σε όλο τον κόσμο χθες αυτό.
1: Πώς είναι αυτό για το
2: λοιπόν,
1: το
2: είπα ότι η φωνή μου μοιάζει με την Ντόρη στο παιδικό από τον Νέμο.
3: Φαίνεται ο μπαμπάς είναι πολύ πιο μεγάλος και δεν το έβλεπε.
1: Εγώ, όχι και μεγάλος ή όχι και μεγάλος. Σύνταξη τα αυγό του χρόνου.
2: Δεν έχεις δει τον Νέμο.
3: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει και ο Άγιος Βαρθολομαίος.
2: Ναι, ναι, το ναι, είπα. Βαρθολομαίος, το είπαμε πρώτο.
1: Και είπαμε και για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, βέβαια.
2: Είναι που σήμερα... ο φίλος ο Χρήστος που μας πήρε χθες τηλέφωνο που σου είπε ότι κατάγεται από Φλόρινα. Μένει Πτολεμαϊδά, αλλά τρεις μέρες είναι εδώ για δουλειά και μας ακούει.
3: Και είναι το χωριό μου ο Άγιος Βαρθολομαίος.
1: Έχετε στη Φλόρινα Άγιο Βαρθολομαίο?
3: Βεβαίως.
1: Ομάδα έχετε?
3: Όχι, όχι.
1: Γιατί...
3: Ομάδα έχουμε πίσω από τον Αγιάννη, δηλαδή στα νεκροταφεία. Όλοι οι περισσότεροι είναι εκεί πίσω, κατάλαβες.
1: Στα νεκροταφεία μέσα.
3: Από μπροστά, ναι, από μπροστά δεν υπάρχει πολύ
2: μέσα,
3: κόσμος.
2: Μέσα,
3: από μπροστά δεν υπάρχει πολύ κόσμος. Είναι λίγα άτομα.
1: Μάλιστα.
3: Λίγα άτομα.
1: Και τι ομάδα είσαι με το καλό να λέμε?
3: Παοκάρα και τα μυαλά πατάνε.
1: Τι είσαι, Παοκάρα είσαι.
3: Εδώ στην Καστοριά οι περισσότεροι είστε Βάζελοι.
1: Τι είμαστε εδώ στην Καστοριά, μιλάς τέτοια.
2: Θα θέλαμε, οι περισσότεροι ΠΑΟΚ είναι.
1: Το 80% είναι ΠΑΟΚ εδώ στην Καστοριά, το
3: 80%. Ναι, έχετε, έχω δει ότι έχετε και πολλούς Αριανούς. Και πολλούς Αριανούς.
1: Μίλετε τέτοιες παοξίδες και νευριάζουν. Λίγοι είναι οι Αριανοί, αλλά ακούγονται πολύ. Κατάλαβες αυτό είναι.
3: Ακούγονται πολύ. Ακούγονται πολύ. Να είστε καλά.
1: Έγινε, καλημέρα. Να μας παίρνεις τηλέφωνο κάθε μέρα αφού είσαι εδώ.
3: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα. Πώς είπε η φωνή σου είναι?
2: Σαν την Ντόρις.
1: Ντόρις.
2: Από το Νέμο.
1: Ντόρις Νέμο.
2: Δήμητρα Παπαδοπούλου την έχει κάνει τη φωνή της Ντόρις στο Νέμο. Τώρα την ψάχνεις εσύ, ε.
1: Είναι η
2: για
1: φωνή...
2: να δεις αν μοιάζει όντως. Ναι.
1: Για να ακούσω, ας πούμε. Ρε παιδιά, μοιάζει φωνή με την Έλα. Για να ακούσω λίγο. Ακούσω μερικές ατάκες από την Τόρη. Ναι. Θα παίξει αυτό το μηχάνημα ή μπα.
4: Βάρκα! Είδα μια βάρκα!
5: Αλήθεια!
4: Αχα, πέρασε πριν από λίγη ώρα.
5: Άσπρη!
1: Ίδια είναι.
4: Πού είναι η μάνα μου?
2: Πού είναι η μάνα μου?
1: Πού είναι η μάνα μου? Είσαι η Ντόρη από τον Νέμο, Ελενάκη.
2: Εντάξει, μ' αρέσει. Δηλαδή το πήρα σαν κουμπλιμέντο, διότι μ' αρέσει πολύ η Δημήτρη Παπαδοπούλου που κάνει και τη μεταγλώτηση
1: ναι,
2: στο
1: ναι,
2: Νέμο.
1: Ναι, ναι,
2: οπότε
1: ναι.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μ' αρέσει
1: Ντόρη από το. Βέβαια. Πρόσεξε τι λες για τον ΠΑΟΚ. Πρόσεξε. Μα τι λέω, τα καλύτερα λέω.
2: Ίσα ίσα είπαμε το
1: 80%. Τι άλλο να πω, τι άλλο να πω, τι άλλο να πω. Δηλαδή πόσο να σε σηκώσω πια. Άσε και ένα 2% για μας. Δηλαδή τι είναι, άφησε ένα 2% για μας. Τι να πω από εκεί και πέρα. Γεια σας κύριε Σισμάνη, γίγαντα του Άργους. Καλημέρα. Χαρούμενη Πέμπτη.

0: Μήπως εννοούσε τα, αυτά που είπα νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚΤΖΙΣ. Αυτά που είπα ότι πήρνε τώρα έναν τσέο που ήταν παλιά στον Άρη.
1: Έναν τσέο.
0: Αυτά δεν μου τα απαντάει ο κύριος Νίκος. Δεν μου τα λέει εδώ πέρα. Διώξαν την Κοτζάρεβα για να πάρουν τον Αριανό στον ΠΑΟΚ. Αυτά δεν τα λέει.

0: COVID.
1: Παιδιά, είδα μια σκηνή σήμερα στην τηλεόραση το πρωί, έτσι λέει, ανοίγω λίγο τηλεόραση να δω τι γίνεται. Και είδα μια σκηνή στο Ήλιον. Το είδατε μήπως? Μήπως το είδες, Έλενα?
2: Όχι.
1: Ξαφνικά σε έναν δρόμο βρέθηκαν δύο αυτοκίνητα, το ένα απέναντι στο άλλο, και δεν μπορούσε να περάσει. Και κάποιος έπρεπε να κάνει πίσω για να περάσει όλες και να γίνει. Κατάλαβες?
2: Όχι, για ξαναπιστώ.
1: Σε ένα δρόμο, ρε.
2: Ναι, ναι.
1: Σε ένα μονόδρομο. Από εδώ ένα αυτοκίνητο,
2: ναι,
1: από εδώ ένα αυτοκίνητο.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Κατάλαβες? Για να περάσουν τώρα τα αυτοκίνητα, κάποιος έπρεπε να κάνει πίσω.
2: Σωστά.
1: Στο ένα αυτοκίνητο ήταν μια γυναίκα.
2: Ναι.
1: Στο άλλο αυτοκίνητο ήταν ένας ανταγλαράς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και του λέει η γυναίκα, κάνε πίσω γιατί εγώ δεν μπορώ, δυσκολεύομαι να κάνω πίσω.
2: Ναι.
1: Τι είπες μωρή, τι λέει, τι είπες μωρή, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, αυτή ήταν με το παιδάκι της μέσα. Κατεβαίνει ο τρελός από το αυτοκίνητο, πηγαίνει στο παράθυρο της, της σηκώνει μια μπουνιά, να τα δείχνει κάμερα τώρα αυτά, μπροστά στο παιδί της, να βρίζει αυτός και τα λοιπά, να κάνει τελικά όπισθεν, και από ό,τι βλέπω εδώ η εξέλιξη είναι ότι ο 30χρονος που γρονθοκόπησε η γυναίκα μπροστά στο παιδί της στο Ήλιον, πήγε σε ψυχιατρίο. Λογικό νομίζω.
2: Δηλαδή δεν θα μπορούμε να πούμε ούτε καλημέρα σε λίγο, το καταλαβαίνετε?
1: Έχει χαζέψει όλος ο κόσμος.
2: Δηλαδή τώρα το να πας να πεις, συγγνώμη δεν μπορώ να κάνω όπισθεν, μπορείτε να κάνετε εσείς αντί για μένα γιατί εγώ δυσκολεύομαι, και να σας πάει όλο στο ξύλο. Δεν θα μπορούμε να πούμε ούτε καλημέρα. Ο κόσμος δεν είναι καλά.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Δεν είναι καλά. Κανένα στα μυαλά του δεν είναι καλά.
1: Θεέ μου, αχ,
2: και πολύ φοβάμαι ότι και εμείς οι τελευταίοι που μείναμε που έχουμε λίγο μυαλό στο κεφάλι.
1: Εδώ είμαστε, εδώ και εδώ.
2: Θα το χάσουμε και εμείς.
1: Εδώ και εδώ.

0: Εκλογή Κυρανάκη στην Νέα Δημοκρατία. Θα οργώσει την Ελλάδα, λέει τώρα ο Κυρανάκης. Δηλαδή, να περιμένετε το επόμενο διάστημα. Παιδιά, θυμίζω ότι 21 Ιουνίου. Εντάξει, ασχοληθήκαμε με Άδωνη, ήρθε εδώ, παρακολουθήσαμε και τα λοιπά, όλα ωραία. Αλλά πάμε για το επόμενο έτσι μεγάλο ραντεβού με τον κύριο Δημητριάδη να έρχεται εδώ, Έλενα, 21 Ιουνίου, καλεσμένος κυρίας Αντωνίου για τη γιορτή του πατέρα. Βέβαια, τώρα που πάμε για εκλογές, όπως καταλαβαίνεις Έλενα, πάμε για εκλογές. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης που έχουμε τώρα την εκλογή του και τα λοιπά, θα οργώσει την Ελλάδα. Οπότε αναμένουμε Κυρανάκη σίγουρα και Καστοριά. Είδα χθες ότι βγήκαν και φωτό με Μαρία Αντωνίου. Λέω να έχω και Μαρία Αντωνίου σήμερα εδώ μεταξύ, με την ευκαιρία. Γιατί έχουμε και να πούμε δύο λόγια για την αποτίμηση επίσης Γεωργιάδη, αλλά και για τη δημοπράτηση της σχολής αστιφυλάκων. Μετά την υπογραφή, όπως μας τα έλεγε προχθές και ο κύριος Σαββόπουλος, οι διαδικασίες έτρεξαν γρήγορα, τα συμβούλια, τα περιφερειακά και τα λοιπά, και πάμε άμεσα δημοπράτηση. Τρεχάτε ποδαράκια μου. Πάμε για να κλείσουμε πρώτη ώρα και μαζί μας πάντα είναι Ελενάκη.
1: House of Beauty, με βλέπεις. Γι' αυτό μάλλον είπες ότι είμαι πολύ λεμπερή σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι
0: ναι,
1: χθες
0: ναι, ναι.
1: Ήμουν House of Beauty.
0: Ποιος σε πήγε στο House of Beauty,
1: εσύ,
0: Έλενα.
1: Εσύ και ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Και ποιος σε πήρε, Έλενα, από το House of Beauty.
1: Εσύ και ευχαριστώ. Μαζί με Μίτσουλα. Να πω.
0: Βεβαίως, τεχνικός. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη.
1: Λοιπόν, πάμε House of Beauty, γιατί πείτε μου και εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για πιο σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα παλιά λέιζερ. Εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Και σας έχω και προσφορά για λίγες μέρες ακόμα, προσφορά για μαθήτριες. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ και μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Εγώ γιατί πήγα χθες? Για μεσοθεραπεία προσώπου, για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου επίσης, δερμοαπόξεση, γυαλία, φωτεινή επιδερμίδα και ρύθμιση της λιπαρότητας, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου! Φαντάζομαι οι φετινές έχετε κλείσει τα ραντεβού σας, οπότε και οι νυφούλες του 27 που έχετε ήδη τις ημερομηνίες σας, καλό είναι να κλείσετε από τώρα και το μακιγιάζ σας, γιατί εξαντλούνται τα ραντεβού. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Ένα μηχάνημα για το οποίο όπου στέκομαι και όπου βρίσκομαι με ρωτάτε τι είναι αυτό το μηχάνημα και αν κάνει καλή δουλειά. Βεβαίως και κάνει καλή δουλειά. Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα ψάξετε παντού. V-Power και EMS λοιπόν για σώμα, σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα, για όπου αισθανόμαστε έτσι μία ανασφάλεια. Όποια και αν είναι αυτή, αλλά είναι και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου και τι δεν κάνει αυτό το ολοκένουργιο μηχάνημά μας. Και φυσικά εμείς έχουμε προσφορά γνωριμίας. 5 συνεδρίες με 150 ευρώ και 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 2467-042-368.
0: Ο Γρηγόρης μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ και μου λέει ότι ο Τσέο που ήρθε στον ΠΑΟΚ πριν ήταν στον Άρη, το είπαμε αυτό, αλλά και πιο πριν λέει ήταν στον Παναθηναϊκό. Αυτός είναι σε κάτι βουλευτές τώρα που τους βλέπεις και πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο. Ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Ρε Τσέο, αμάρε. Εγώ απορώ πάντως, δηλαδή, εγώ απορώ.
1: Να σου πω κάτι.
0: Άντε να ήταν στο Παναθηναϊκό και να πάει στον ΠΑΟΚ, φίλοι και αδέλφια τέλος πάντων, μια χαρά.
1: Και τι
0: ωραία
1: να κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή, να μείνει χωρίς δουλειά επειδή δεν μπορεί να τον κρατήσει η ομάδα του.
0: Είμαι ΠΑΟΚ και θα πάρω εγώ ένα που πήγε στον Άρη. Γιατί είστε με τα καλά σου.
1: Μα ή όθε, δεν θέστε παίκτη.
0: Πότε.
1: Α, από εκεί οι παίκτες δεν πάνε από ομάδα σε ομάδα. Οι παίκτες δεν είναι μια ομάδα.
0: Και η Ζαφυρένια εορτάζει, λέει. Να βάζει τραγούδι Ζαφυρένια. Α,
1: Ζαφυρένια μου.
0: Ναι. Η Ζαφυρένια. Αμάν. Υπάρχει ωραίο τραγούδι Ζαφυρένια.
1: Δεν το ξέρεις, ρε.
0: Ζαφυρένια. Αυτό το χορεύω στα πανηγύρια. Ζαφυρένια μου. Θα το ακούσω τώρα στο διάλειμμα και αν με εντυπωσιάσει, επιστρέφω και με Ζαφυρένια.
1: Θα σε εντυπωσιάσει σίγουρα.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι, ναι.
0: Πάω διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Και επιστρέφω σε 5 λεπτάκια, παιδιά. Εδώ είμαστε. Φύγαμε και σήμερα.
2: Ώρα Αντένες. 10.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρω σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
9: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες.
10: Στιβαρές πόρτες.
9: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
10: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
9: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
10: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nikko.
10: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
9: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
11: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
12: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
13: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Δεύτερη ώρα, second hour, παιδιά, και είμαι σε δίλημα. Είμαι σε δίλημα.
1: Ναι.
0: Θέλετε το τραγούδι Ζαφυρένια με τον Ζαφύρη το Μελά ή με την Εφη Θόδη?
1: Εγώ το θέλω με Εφη Θόδη.
0: Εσύ το θέλεις με Εφη Θόδη. Άρα τι πρέπει να κάνω εγώ? Να πάω να βάλω την Εφη Θόδη. Μάλιστα. Γιατί σ' αρέσει με την Εφη Θόδη? Εδώ θα μπορείς να το πει ο Ζαφύρης Μελάς που γιορτάζει και σήμερα.
1: Είναι πιο ανάλαφρο.
0: Α.
1: Ο Μελάς το κάνει λίγο πιο βαρύ.
0: Ναι. Οπότε Ζαφυρένια, Ζαφυρένια.
1: Δεν το ζήτησαν και άλλα κροατές τώρα στο διάλειμμα.
0: Έλα ρε, τόσο πολύ δυνατό τραγούδι αυτό.
1: Αρέσει πολύ.
0: Αφιερωμένο, παιδιά. Για όσες γιορτάζετε και όσους γιορτάζετε σήμερα.

0: κομματάρα είναι αυτή, ρε Έλενα. Τι κομματάρα, ρε παιδιά. Ναι. Γεναστατωθεί Καστοριά, παιδιά, σήμερα. Χρόνια πολλά στη Ζαφυρένια που γιορτάζει σήμερα. Κλαρίνο μέχρι το Πεκίνο.
1: Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Νικολέτα που μας ακούει.
0: Α, αφιερωμένο. Τα δώσε όλα η Νικολέτα στις εκδηλώσεις Κολοκυνθούς.
1: Σίγουρα τα δώσε.
0: Να σας πω ότι κοίταξε να δεις τώρα, Κολοκυνθού είπα, έτσι.
1: Ναι, ναι, κοίταξε.
0: Από τις εκδηλώσεις Κολοκυνθού μας λείπουν δύο αριθμοί που κέρδισαν τα δώρα, παιδιά.
2: Αμάν. Και μάζε και καλά δώρα. Έχω τον
1: Τι γράφεις, ρε φάδερ. Βγάλε τα γυαλιά. Πήγαινε το κοντά στα μάτια το καρτί.
0: Κατά. Τι είναι αυτό που αρατώ. Κοίτα να δεις, να βγάλω τα γράμμα μου. 0-4-38 κερδίζει.
1: Τι κερδίζει,
0: κερδίζει τώρα, ρε φίλε, να πάρει.
1: Ρε φάδερ, κάνε λίγο καλά γράμματα.
0: Τι γράφω.
1: Κατάρτι.
0: Και το 0435, πολύ κοντά η αριθμή, κερδίζει ηλεκτρική σκούπα. Αυτό το βγάζω.
1: Ο 38 τι κερδίζει.
0: Καταψύχτη, μήπως. Μήπως καταψύχτη. 0438, όποιοι έχετε.
1: Κάτι έχεις κερδίσει, ρε άνθρωπε, 0438.
0: Και πρόσεξε, επειδή τα λαχεία στις εκδηλώσεις τα δίνουν πάκο-πάκο, 5-5, κατάλαβες.
1: Μην είναι και στο ίδιο.
0: Μην κέρδισε το ο ίδιος και τα δύο. Λοιπόν, όσοι έχετε 0438. Και το 0435
1: κερδίσατε από Κολοκυνθού. Οι αριθμοί τους έχεις γράψει σίγουρα σωστά. Τα διαβάζεις πεντακάθαρα.
0: Τι έγινε.
1: Τους αριθμούς.
0: Είναι 100%. 0438 και 0435.
1: Τέλεια.
0: Όσοι κερδίσατε, παιδιά, είναι πολύ μεγάλα δώρα που κερδίσετε από την Κολοκυνθού και δεν το ξέρετε, επικοινωνήστε μαζί μας ή απευθυνθείτε στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Σάκη Αθανασίου.
1: Μήπως κέρδισε η Νικολέτα.
0: Νικολέτα!
1: Αυτή τη φορά λέει δεν είμαι εγώ, γιατί η Νικολέτα που πάει κερδίζει.
0: Σόπαρε.
1: Τρουμπόξ λέει η Νικολέτα, να σου πω.
0: Το είδε τον αριθμό, μήπως.
1: Τρουμπόξ μου είπε να σου πω η Νικολέτα. Θα καταλάβεις εσύ, λέει.
0: Το κέρδισε.
1: Όχι.
0: Α, δεν το κέρδισε. Μάλιστα, ωραία.
1: Αυτή τη φορά δεν κέρδισε, γιατί όπου πάει σου λέω κερδίζει.
0: Τουρμπόξ είχαν και στο φθό πάνω στο ταϊλάκι, αλλά δεν κέρδισε και εκεί.
1: Ούτε τουρμπόξ κέρδισε
0: εκεί. Τίποτα. Λοιπόν, είχατε και τα πάκο. Έρχεται, λέει, προθέσει που μου είπε, τα έχω τα λαχεία από το ταϊλάκι.
1: Ναι.
0: Λέω, εγώ δεν τα άνοιξα καν. Καλά που θυμήθηκα ότι είχα πάρει και λαχεία. Και, Ελενάκη,
1: τίποτα,
0: δεν κέρδισε δυστυχώς τίποτα. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Ξέρω ότι σας αναστάτωσα με την Ζαφυρένια. Δεν μπορώ να συνεχίσω με Ζαφυρένια, παιδιά, εντάξει. Όχι άλλο Ζαφυρένια.
1: Σήμερα Παρασκευή
0: είναι, παιδιά. Ακόμα Πέμπτη. Περιμένετε αύριο.
1: Αύριο τι θα έχουμε. Σούπερ Λουμπέν συνέχεια.
0: Θες να έχουμε Σούπερ Λουμπέν, σας άρεσε, παιδιά, αυτό προχθές, σαν Σούπερ Λουμπέν τραγούδια.
1: Μπορεί να το πηγαίνουμε και part 2 ή έχεις κάποιο άλλο θέμα
0: ότι...
1: στο μυαλό σου.
0: Ναι, μέχρι που να βρω κάτι άλλο παραμένει part 2.
1: Να παίξουμε τίποτα ποδοσφαιρικά. Υπάρχει. Κατηγορία τα ποδοσφαιρικά.
0: Βέβαια,
1: για το
0: ποτέ
1: Μουντιάλ.
0: Βούδας, ποτέ κούδας. Ποδοσφαιρικά. Μπράβο, παιδιά, αύριο θα παίξουμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο και μπάλα.
1: Ωραία.
0: Για το
1: Μουντιάλ, ναι.
0: Για το Μουντιάλ. Ναι, είναι.
1: Λες,
0: πολλά αυτά τα τραγούδια,
1: ξέρω,
0: πιστεύεις.
1: Ρε, φάδερ, πρέπει να το δούμε.
0: Θα
1: λίγο.
0: Το κάνω ενότητα. Θα το... Τραγούδια για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, θα παίξουν πολύ εθνική ύμνη, αλλά... Εντάξει, όχι, αύριο ναι, αύριο τραγούδια για το ποδόσφαιρο. Ούτε εγώ κέρδισα, λέει ο Στράτος. Λες να κέρδισε ο Ρούλης. Αυτός τα κέρδισε.
1: Να ξέρεις, τα πήρε ο κύριος Ρούλης.
0: Αυτός τα κέρδισε, τα πήρε ο Ρούλης. Τι ρε.
1: Γελάει εδώ ο κόσμος με, με αυτά που λες που δεν βγάζεις τα γράμματά σου.
0: Μετά.
1: Που δεν βγάζεις τα γράμματά σου.
0: Το έγραφα στραβά, όπως μου τα έλεγα τα παιδιά. Και κάπως δεν το είχα στο ίσιο. Γι' αυτό. Παλιά η μάστορη. Άμα γράφεις στραβά, στραβά θα τα διαβάζεις. Παλιά όταν ήμουν στις οικοδομές Έλληνα, έλεγε ο μάστορας. Καρφός στην καρφή, την πρόκα. Εντάξει. Καρφή. Βάλ την ίσια, φώναζαν. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Ε, μπράβο. Βάλ την ίσια. Και το υπομονωμένο αυτό, καταλαβαίνεις τώρα το όλα αυτά. Αν παίρνεις και κάνα κοπέλι από κάτω, έκανε αυτό.
1: Κατάλαβε.
0: Ενθουσιαζόταν από κάτω η κοπέλα που περνούσε.
1: Τρελαινόταν.
0: Δεν ξέρω αν τρελαινόταν, αλλά ο μάστορας φώναζε.
1: Βάλ την
0: ίσα! Βάλ την ίσα!
1: Σε πληροφορώ ούτε λίγο. Και κατά προσέγγιση.
0: Και μπάκα μπούκα εγώ, και μπάκα μπούκα εγώ. Κατάλαβες, Έλληνα, κατάλαβες.
1: Ευτυχώς.
0: Τι να κάνω, τι να κάνω.
1: Έφυγες από αυτή τη δουλειά.
0: Γεια σου ρε Παναγιώτη, καλημέρα στον Πειραιά μας, Νίκαια. Έτσι Πασαλιμάνι εκεί, ωραία πράγματα, την καλημέρα μας Παναγιώτη.
1: Τι ωραία στο Πασαλιμάνι.
0: Πήγες στο Πασαλιμάνι σε Έλληνα, έφαγες στο Πασαλιμάνι, ψαράκι. Άντε ρε, τι ψαράκι έφαγες στο Πασαλιμάνι.
1: Δεν θυμάμαι τι είχαμε φάει.
0: Εσύ έφαγες ψαράκι.
1: Κάτι θαλασσινό.
0: Πώς το έπαθες εσύ.
1: Μ' αρέσουν, μετά το αγκίστρι, τα έχω...
0: Τα έχεις ενσωματώσει.
1: Τα έχω ενσωματώσει, ναι.
0: Μπράβο σου, αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν, χαιρετώ τον... Α, ο Κώστας εδώ μου λέει 11-18 ή 25 Οκτωβρίου τελικά οι εκλογές. Οκτώβριο σίγουρα. Απλώς την ημερομηνία να δούμε, το λέμε πάλι πρώτη εδώ. Μάλιστα.
1: Ευτυχώς έχω...
0: Κάτσε ρε Κώστα, τρεις ημερομηνίες πάνω... Κυριακές είπες.
1: Ευτυχώς έχω γενέθλια πάνω σε αργία. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Να πέσουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν 25 Οκτωβρίου. Τι όχ, τι όχ.
1: Εκλογές,
0: 11 είναι νωρίς νομίζω. Νομίζω 18. Ανούσια ημερομηνία δεν πάει καλά. 25.
1: Σ' αρέσει.
0: 25 βεβαίως.
1: Μας αρέσει εσένα. Λοιπόν παιδιά μου,
0: παρακαλώ.
1: Να πάμε λίγο και να προχωρήσουμε το πρόγραμμα μας, ναι, γιατί σαν πολύ, ναι, ξέφυγε, ναι, ναι. Σήμερα έχεις ξεφύγει πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Και να πάω μέση Marvels. Και για την ακριβία λέω να πάω στο αδερφάκι του μέση Marvels. Δηλαδή στο Φουρφούρι, στο κέντρο λογοθεραπείας Φουρφούρι. Γιατί είδα κάτι που θα αφορά σίγουρα πολλούς γονείς. Αγαπημένοι μου γονείς, εσείς που έχετε παιδάκια που θα πάνε πρώτη δημοτικού, ειδικά από Σεπτέμβριο, ξεκινούν από 15 Ιουνίου οι καλοκαιρινές ομάδες σχολικής ετοιμότητας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά που θα φοιτήσουν, όπως σας είπα, στην πρώτη δημοτικού από το Σεπτέμβριο. Οι ομάδες είναι μικρές, 3 με 4 παιδιά, ώστε να υπάρχει εξατομικευμένη υποστήριξη. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 8 εβδομάδες. Κάθε συνάντηση θα διαρκεί 90 λεπτά και θα πραγματοποιείται 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Οι δραστηριότητες γίνονται μέσα από παιχνίδι και βιωματικές δράσεις. Γιατί στόχος δεν είναι να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν ή να γράφουν, αλλά να ενισχυθούν βασικές δεξιότητες για την ομαλή μετάβαση στην πρώτη δημοτικού. Δηλαδή, δουλεύονται δεξιότητες όπως συγκέντρωση και προσοχή, παραμονή στη θέση και αναμονή σειράς, φωνολογική ενημερότητα, μνήμη και κατανόηση οδηγιών, προμαθηματικές δεξιότητες, οπτική διάκριση και οπτικοκινητικός συντονισμός. Πριν την έναρξη των όλων αυτών των μαθημάτων θα πραγματοποιείται και ένα σύντομο screening, δηλαδή μια συνάντηση γνωριμίας, ώστε να γνωρίσουμε το παιδί που θα δούμε, να δούμε σε ποιο επίπεδο βρίσκεται και να διαμορφωθούν όσο το δυνατόν πιο κατάλληλες και ομοιογενείς ομάδες. Υπεύθυνη του προγράμματος όπως πάντα Στέλλα Ζαντίδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24670-29584. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, οπότε γονείς που τα παιδάκια σας θα πάνε πρώτη δημοτικού, να το έχετε και αυτό υπόψη. Να έχετε υπόψη επίσης για το Φουρφούρι, για το Κέντρο Λογοθεραπείας Φουρφούρι, ότι έχουμε θέσεις εργασίας. Αναζητούμε ψυχολόγο και λογοθεραπευτή ή λογοθεραπεύτρια. Αναζητούμε επαγγελματίες με επιστημονική κατάρτιση, συνέπεια και διάθεση για συνεργασία σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον που υποστηρίζει τη θεραπευτική εξέλιξη παιδιών και οικογενειών. Πολύ καλές θέσεις εργασίας, ψυχολόγος και λογοθεραπευτής ή λογοθεραπεύτρια. Όσοι και όσοι ενδιαφέρεστε λοιπόν, μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας στο speechfurfuri@gmail.com ή στο messymarvelsplay@gmail.com.
0: Ο κύριος Χρήστος Χρήστου μας στέλνει εδώ και τα συγχαρητήριά του στο Σύλλογο της Κολοκυθούς και πόσο ωραία λέει, χαίρονται, ο κόσμος περνάει ωραία.
1: Μόνο.
0: Και ηλικιωμένοι, πανηγύρια, χορός κτλ. Κρατήστε λέει τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα χωριά, συγχαρητήρια κτλ. Παιδιά, είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη να πάει ο κόσμος σε εκδηλώσεις που πραγματικά δεν περιγράφεται αυτό που σας λέω. Λοιπόν, όπως έχουμε ας πούμε και την, πες το,
1: yeah.
0: την Παρασκευή και το Σάββατο. Αύριο
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: μεθαύριο στην Νέα Λεύκη, έτσι. Και θα σας πούμε και το πρόγραμμα εδώ, ώστε να έχετε την πληροφόρηση για το καλύτερο, θα λέγαμε, για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Πάμε όμως πρώτα Samantha Fox.
1: Touch me.
0: Να κάνετε και μια ενότητα λέει τραγουδιών ξεσταματωτάδικα, τραγούδια που έπαιζαν σε όλα τα γουναράδικα δεκαετία 70-80.
1: Τέλειο.
0: Καλημέρα σας.
1: Τέλειο. Αλλά κάποιος πρέπει να μας βοηθήσει, γιατί εδώ δεν ήταν κανείς
0: σταματωτάς. Ξεσταματωτάδικα παιδιά, ξεσταματωτάδικα τραγούδια. Ναι. Κοίτα, λογικά μοιάζουν λίγο με τα τραγούδια της ηλεκτροπληξίας που βάζουμε εμείς.
1: Ναι, θα πρέπει να μοιάζει, δηλαδή, να μοιάζει με ηλεκτροπληξία.
0: Είναι πολύ κοντά, πολύ κοντά. Δεν ξέρω αν Γιάννη σε καλύπτουν, αλλά νομίζω στα... τα ξεστατώ ματιάδικα τραγούδια.
1: Δεν μπορείς να το πεις. Τρομπόξ πάλι, έλα.
0: Ξεστατωτάδικα τραγούδια. Ωραία. Ναι. Νομίζω ότι κολλάνε λίγο και τα τραγούδια ηλεκτροπληξίας, τα λέγαμε πολλοίς.
1: Κοίτα, αν μας βοηθήσει κάποιος, γιατί αυτό τώρα θέλει
0: δώστε
1: βοήθεια.
0: Δώστε μου ένα τραγούδι, για παράδειγμα.
1: Δεν ήμασταν εμείς σε τέτοια συνεργεία. Εγώ σίγουρα όχι, δεν ζούσα κιόλας τότε.
0: Ήμουνα, ούτε ο Φάδερ. Δεν ξέρω τι γινόταν.
1: Εντάξει, αφού δεν έχει δουλέψει, πού να ξέρει.
0: Δεν ξέρω, αλλά ξέρω τι ζητούσαν στα ματωτάδικα τραγούδια τότε. Κατάλαβες. Οπότε, παιδιά, στείλτε μου κανένα δυο έτσι να πάρω και μια γεύση λίγο για να δω. Το κανονίσω. Μήπως να βάλω τραγούδια ηλεκτροπληξίας αύριο να κάνει του Πελικού εδώ πέρα. Θες εκπομπή ηλεκτροπληξίας αύριο.
1: Θέλω.
0: Άντε ρε, παιδιά.

0: Έλεγα λοιπόν ότι από αύριο έχουμε τις διήμερες εκδηλώσεις Νέα Λεύκη, Σταύρος, Νάκας, Χιάν με είσοδο ελεύθερη. Αύριο Μπάμπης, Ιωακιμίδης, παιδιά, μεγάλα κλαιδιά. Λύρα Αναστάσιος Πετρόπουλος, Αγγείο Ιωάννης Καμπάς. Λύρα και τραγούδι Νίκος Γρηγοριάδης. Θα γίνει χαμός και όλο το επιτελείο των παιδιών. Ηλίας Ρακόπουλος στα πλήκτρα, Νταούλη, ο Νίκος ο Τσεπίδης. Χαμός θα γίνει αύριο, Νέα Λεύκη, πρώτη μέρα των εκδηλώσεων. Αλλά έχουμε και δεύτερη μέρα που είναι το Σάββατο, με δύο επίσης μεγάλα ονόματα, Μπάμπη Ιορδανίδη και Γιώργο Μωυσιάδη. Έχω και Λάζαρο Μακρύδη, τραγούδι και λύρα, και Σιαπέρδα Ιορδάνη και Νίκο Καλπατσινίδη και Γιάννη Μίσκο με Αποστολίδη Τριαντάφυλλο, τον Φουαρδά το Θανάση. Πανικός και το Σάββατο στη Νέα Λευκή. Σας περιμένουμε όλους. Εφημερίδες δεν θα πούμε τίποτα.
1: Εφημερίδες.
0: Ναι, είσαι σίγουρη, έτσι.
1: Κάτι θα έχουν γράψει και αυτή σήμερα.
0: Λες να γράφουν τίποτα.
1: Δεν μπορεί, τι έβγαλαν, λες, και να φύλλα.
0: Λες. Λες να υπάρχουν. Για να δούμε, για να δούμε. Παρακαλώ, εγώ θέλω. Γιατί χθες δεν ήταν και πάρα πολύ.
1: Δεν τρελαθήκαμε.
0: Δεν τρελαθήκαμε.
1: Μόνο
0: οι πέφτουν οι βάσεις. Πέφτουν οι βάσεις, λέει εδώ.
1: Oh.
0: Παλιά λέγαμε έξω οι βάσεις του θανάτου. Τώρα πέφτουν οι βάσεις. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις.
1: Γιατί ρε, δεν έγραψαν καλά τα παιδιά, που ήταν εύκολα τα θέματα.
0: Κάτσε να σου πω τι γράφει εδώ πέρα, Τάνη, ας πούμε. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο κατά κάτω. Πάνε. Δεύτερο κατά κάτω. Τρίτο κατά κάτω, τέταρτο κατά κάτω. Δηλαδή όλα πέφτουν κατά κάτω. Μη χειρότερα, για ποιο λόγο ρε παιδιά. Όλες κατά κάτω. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Α, που δίνει τώρα Μητσοτάκης, δεν δίνει δάνειο για να πάρει σπίτι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο δεν είναι.
1: Τέλειο.
0: Ωραία, ο Μητσοτάκης τους το έδωσε το δάνειο.
1: Τέλειο.
0: Σπίτι δεν βρίσκουν.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο.
0: Απίστευτο.
1: Τέλειο.
0: Και μπράβο στον ελεύθερο τύπο που έχει πρωτοσέλιδο σήμερα. Σήμερα τι πρωτοσέλιδο έχουμε, ξέρεις?
1: Τι έχει, θέσεις να
0: Γαλάζια πάω. Αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Έτσι, μπράβο. Έτσι να φοβούνται λίγο οι αντίπαλοι. Έτσι λίγο να τους πιάνει κρύος υδρότας, κάτι 15 και 12%. Καλά δεν τα λέω, Έλενα?
1: Όχι.
0: Α, τι όχι, τι όχι. Διαφωνείς? Διαφωνείς. Και βλέπω εδώ και στην απογευματινή φωτογραφία πάλι πρωθυπουργός. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το κατάλαβες, κυρία μου? Δεν χάνουμε ποτέ την ψυχή μας. Πολύ ωραία θέματα αυτά, μπράβο. Τα ενία στη νέα γενιά, μανιφέστο. Υπάρχει ένα κύμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, εφημερίδες σήμερα βλέπω. Εδώ βλέπω Κυρανάκης πλαργός στην Ελλάδα με Μητσοτάκη αγκαλιά. Τώρα έχεις κάτι κόντρες εδώ πέρα. Η κόντρα εφημερίδα τσακίζει την κοινωνία. Η στεγαστική κρίση. Τι να σε κάνω, εγώ σε βρω και σπίτι. Σου δίνω τα λεφτά, σου βρω και σπίτι. Έλα στην Καστοριά που έχουμε και πολλά.
1: Δεν λέει μόνο γι' αυτό, φαντάζομαι. Λέει ότι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι στο Θεό τα ενίκια.
0: Α, τι λες.
1: Δεν είναι.
0: Political. Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τι γίνεται, ρε φίλε? Η αιστεία, λέει, η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, καλά, μην τα ρωτάς αυτά τα πράγματα, κυρία αιστεία. Η δημοκρατία, που υποτίθεται είναι και θρήσκη. Αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς. Άκου τώρα εσύ τι γράφουν εδώ πέρα. Τώρα τον πήρε χαμπάρι η δημοκρατία. Δύο εβδομάδες το λέμε εδώ πέρα. Τώρα το έγραψε πρωτοσέλιδο. Αν είναι δυνατόν. Αλλά τι περιμένεις, πρόφτασε να χτυπάει τη Νέα Δημοκρατία? Η δημοκρατία. Τι λένε και η δημοκρατία, αν είναι δυνατόν. Ας το καλό λοιπόν. Τι, δεν προλαβαίνω ρε παιδιά. Πάω, δεν διαβάσω τις δικές μας. Σοβαρά μιλάτε τώρα?
1: Ναι, και 28 είναι.
0: Όπω, και 28 είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα να με ζόριζεις, δεν μπορώ εγώ και 28. Δεν μπορώ και 28. Θες να τις πω τις δικές μας μόλις γύρισα από το διάλειμμα?
1: Κάτσε να πάω εγώ εκεί ύστερα τότε. Άντε, φεύγω 2 λεπτά μπροστά μας. Άμα καταπιέζεσαι δηλαδή. Να μην στο κάνω αυτό.
0: Άντε,
1: πάμε λοιπόν, Αγκίστρι, το οποίο σήμερα είναι ξανά κοντά σας. Ανοίγουμε σήμερα και πάμε να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού, η σεβίτσε που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι πάντοτε φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, είναι πεντανόστιμο. Σνίτσελ ξυφία επίσης, τα καινούργια μας ζυμαρικά. Ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την καταπληκτική μας αυλή τώρα που ο καιρός είναι φανταστικός. Να απολαύσουμε την υπέροχη εξυπηρέτηση όλου του προσωπικού στο Αγκίστρι, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 στη Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Delivery να έρθουν όλο στο σπίτι μας φρέσκα και λαχταριστά, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές μπορούμε να παραγγείλουμε, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Καλημέρα σας, λέει, τα σταματοτάδικα άκουγαν Καζαντζίδη. Άμα...
1: Σίγουρα θα πρέπει
0: σίγουρα
1: να παίζει πολύ Καζαντζίδης.
0: 100%. Πονεμένα τραγούδια, λέει επίσης, λέει ο φίλος ο Ιωάννης, με τρίχα στη μύτη, υδρότα και Καζαντζίδη. Βλέπω ο Καζαντζίδης πρέπει, δηλαδή, σας έπιανε και το κλάμα στα, τους σταματοτάδες μου, έτσι. Λοιπόν, να ρωτήσω και τον κύριο Ρούλη, που είναι φοβερό σταματοτάς,
1: όπως ξέρεις. Για αυτή την εκπομπή θα έπρεπε να έρθει κύριος Ρούλης,
0: ναι, κύριος
1: εδώ.
0: Κύριος Ρούλης εδώ, ναι. Ναι.
1: Να μας πει όντως τι άκουγαν.
0: Γιατί είναι σταματοτάς, μέγας τεχνίτης και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο τεχνίτης σταματοτάς ο κύριος Ρούλης, όπως ξέρετε. Οπότε θα μπορούσε να μας βοηθήσει πάρα πολύ στην αυριανή μας εκπομπή. Να τον καλέσουμε και να τα πούμε από κοντά. Πάμε διάλειμμα λίγων λεπτών και επιστρέφουμε.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για να ρίξω και τη ματιά μου εδώ τώρα. Τι λέει εδώ ο πίνακας. 23,5 βαθμοί του Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
6: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Με Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
10: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
11: Αν στο σκούρα δεν θα πας! Τα μαλλιά σου θα τρεβάς!
12: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας. Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
3: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Ρε παιδιά. Για πάει σε Ελενάκι για να διαβάσω και τις εφημερίδες αγαπημένες μου.
1: Τι θέλεις να σου πω?
0: Πού πάμε τώρα?
1: Α, στην Energon θα πάμε.
0: Energon θα συνεχίσουμε βεβαίως, παιδιά. Και πάμε Energon, μελέτες, κατασκευές. Σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Τα πάντα και για το αέριο. Ενημερώνεστε για το αέριο υπεύθυνα, σωστά, χωρίς παρατράγουδα. Λεύτε συμπίκνωση πετρελαίου και υγραερίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλων, αργιακά τζάκια και ηλιακή, θερμοσύμφωνες καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία με Φιλιότο Τονίδου και Μιχάλη Κοσλιόπουλο στο 44-104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Λοιπόν, ξέρεις τι γράφει Εσπρέσο?
1: Τι γράφει Εσπρέσο?
0: Ότι έγινε χοντρό σκηνικό με Λιάκα και Κουτσελίνη που δεν χωνεύονται αυτοί, κατάλαβες? Γιατί είπε η Κουτσελίνη ότι πάτωσα εγώ, αλλά πάτωσε και ο Λιάκας. Και κάπου βρέθηκαν και έγινε, λέει, μαλλιοτράβηγμα.
1: Τι λες?
0: Ναι. Αρχίζει σήμερα το Μοντριάλ.
1: Ναι.
0: Σέντρα με την Λάτιν Σακύρα.
1: Α, θα είναι και βάλαμε Σακύρα, και...
0: Βέβαια, ποιος θα τραγουδήσει το τραγούδι? Δεν το βάλαμε εδώ. Καλά ρε Έλενα.
1: Όχι, το χθες
0: βάλαμε. Δεν βάλαμε το τραγούδι του Μοντριάλ.
1: Δεν ήξερα ότι θα παραβρεθεί εκεί, ρε παιδί μου. Δεν βέβαια, το ξέρω.
0: Εθνική παραλία, λέει, στη Μύκονο για τον μπάτσελερ του γαμπρού Παυλίδη.
1: Ποιος
0: είναι ο κύριος Παυλίδης, παιδί μου?
1: Είναι ο μεγαλύτερος τεχνικός λευκών σκευών των Βαλκανίων. Είναι και προφεσόρ και τώρα είναι και πρόεδρας.
0: Και πρόεδρος
1: θα έλεγε. Το φούρνο μας αρτί να τον κάνει καμιά φορά.
0: Εγώ τον είπα τον κύριο Παυλίδη.
1: Λοιπόν, κύριε Παυλίδη, έτσι και δεν έρθετε εντός εβδομάδας, και αυτό σημαίνει.
0: Θα πει πρόστιμο.
1: Σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, είτε μεθαύριο Σάββατο. Μπράβο. Γιατί Κυριακή δεν δουλεύετε.
0: Δεν μπορώ να ψήσω το εδώ πέρα.
1: Θα λέω κάθε μέρα στο σταθμό ότι δεν έρχεστε στο σπίτι μας. Και αυτό είναι ευθεία απειλή.
0: Απειλή. Ωραία. Ο κ. Παυλίδης παντρεύεται όμως και κάνει μπάτσελορ εδώ πέρα στην Μυκονό. Αυτή είναι κούκλα νύφτη, λέει.
1: Μήπως είναι κάποιος άλλος?
0: Άλλος Παυλίδης. Κάνεις ξάδερφος, μήπως είναι?
1: Μπορεί. Τον έχει καλέσει.
0: Μπορεί να το. Πού να. Είναι ξάδερφος του Παυλίδη, ρε.
1: Λες επειδή είναι στο γάμο τώρα,
0: πότε να
1: μην
0: προλάβει να έρθει σε εσένα, δηλαδή. Ένα πάρε. Μοδάτες Τζένι και Νατάσα. Να, η μπαλατσινούμε, είναι η Νατάσα του Καραμαλή.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Και τον έδεσαν, λέει, για το φόνο Μάνας και Γιούνι, αυτός ο Ιταλός στο Αίγιο που έγινε αυτό το φρικιαστικό, το έγκλημα, μάλιστα. Ωραία, η Στάρ εδώ τι λέει? Πώς έδεσαν αρχές τον Ιταλό, τον πρόδωσε το απλωμένο ισόρροχο. Απλωμένο ισόρροχο βλέπω. Βλέπεις, Έλληνα, βλέπεις? Το απλωμένο ισόρροχο πάει. Λοιπόν, τα παιδιά του Κώστα Τζιορτζιώτη της Βιολάντα στείνουν νέα μπισκοτοποιία. Α, μάλιστα. Τώρα πάει στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Προχωράμε.
1: Τα παιδιά των σκοτωμένων. Δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Πακτωμένοι σε όλα τα υπουργεία η πολεοδομική μαφία. Τι γίνεται τώρα? Και η Χατζηδάκη στην πολεοδομική μαφία. Ποια είναι η Χατζηδάκη? Χωρισμός βόμβα για τη Φουρέιρα. Μη μου λέτε τέτοια.
1: Όχι.
0: Θα την έχω και River Party φέτος. Τι συμβαίνει με τον Ποτία? Τι έπαθε ο Ποτίας?
1: Τι να συμβαίνει με τον Ποτία?
0: Η απουσία που άναψε φωτιά. Απουσιάζει συνέχεια. Δεν μπορεί να απουσιάζει συνέχεια. Πού απουσιάζει, δεν κατάλαβα. Συνελήφθη εμπλεκόμενο στην τροφολία Γιακουμάκη ένας από τους τρεις που έφαγαν τον δασκαλάκι. Α, μάλιστα. Και ποιος παίρνει τα παιδιά της Βασιλικής είναι το γνωστό αυτό θέμα επίσης, με τον άλλο τον τρελό που σκότωσε τη γυναίκα του στην Καλαμάτα. Μάλιστα. Όχι, πάω παιδιά, δεν είναι θέματα αυτά, να τριχιάζω, δεν μπορώ. Πάω στην ελεύθερη ώρα.
1: Ναι.
0: Πάω στην ελεύθερη ώρα. Συμπληρώθηκαν 2.349 χρόνια από το θάνατό του.
1: Πόσα?
0: 2.349 χρόνια από το θάνατό του. Δάκρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος, παιδιά.
1: Πού δάκρυσε?
0: Μέγας Αλέξανδρος, ρε, να δάκρυσε.
1: Πού?
0: Πού δάκρυσε? Κάτσε να διαβάσω να σου πω. Βλέποντας την παγκόσμια αυτοκρατορία του διαλυμένη, τις περιοχές που κατέκτησαν να φλέγονται από πολέμους, το όραμά του για την ένωση των πολιτισμών να έχει χαθεί και τον ελληνισμό βυθισμένο σε παρακμή. Ακριβώς.
1: Καλά,
0: όλα
1: λογικά,
0: τα κόμματα που ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Άρα, Μεγάλε Αλέξανδρε. Τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος? Ο μέγιστος των Ελλήνων, παιδιά. Μέγας Αλέξανδρος. Δεν υπάρχει άλλος σαν τον Μέγα Αλέξανδρο, έτσι. Σε καμιά άλλη περίοδο αυτής της ζωής αυτών τον πλανήτη δεν υπήρξε αυτός ο άνθρωπος που ξεκίνησε εδώ από τη Μακεδονία και έφτασε την αυτοκρατορία, το έφτασε την Ελλάδα μέχρι εκεί που γίνονται οι πόλεμοι σήμερα. στην Περσία και από κάτω στην Αφρική, στην Αίγυπτο και από πάνω και από δίπλα και από πάνω και από κάτω και αριστερά και δεξιά, ο μέγιστος των Ελλήνων. 2349 χρόνια από το θάνατό του. Τιμή και δόξα. Λοιπόν, προχωρήσω.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε χριστιανός ο πορθητής της πόλης λίγο πριν πεθάνει. Είναι θαμμένος στο ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη. Έλληνας Πόντιος είναι και ο εξιλαμιστής Ταγίπ Ερντογάν. Πόντιος είναι ο Ερντογάν που απειλεί το Ισραήλ με αφανισμό. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα τι να τον κάνουμε που είναι Πόντιος και απειλεί ότι θα διαλύσει Ισραήλ, Κύπρο και Ελλάδα. Τα άκουσα το τελευταία. Έχει πιάσει μια μανία τελευταία. Τον έχει πιάσει μια τρέλα. Τα φεγγάρια. Κοινωνία ανωκάτω, τρία εγκλήματα συγκλονίζουν το πανεπιστήμιο.

0: Ελλήνο λέει η ελεύθερη ώρα. Και επίσκοπος Πάφου είναι ο τυχικός. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Μεγάλη αναστάτωση στους πιστούς. Τι γίνεται εκεί έτσι. Μάλλον ποιο θα είναι Μητροπολιτής. Στην Πάφο. Ε. Αυτά Έλενα σήμερα. Αυτά. Ωραία.
1: Δεν
0: τα λες και ωραία. Εντάξει. Προχωράμε. Εγώ το θέμα για τον Μέγα Αλέξανδρο το χάρηκα. Λοιπόν, προχωράμε. Πού πάμε?
1: Να πάμε και κουφώματα σμάλης, παιδιά μου.
0: Άντε.
1: Να πάμε για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες, μη μας φάνε μύγες και τα κουνούπια τώρα το καλοκαιράκι, και μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, εσείς οι τυχεροί που εγκριθήκατε, και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία σμάλης. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Πάμε τώρα στις εξελίξεις, γιατί επαναλαμβάνω, οι διαδικασίες τρέχουν από εδώ και πέρα και ελπίζουν να τρέξουν σε τέτοιο βαθμό ώστε πολύ γρήγορα εγκρίθηκαν και οι όροι διακήρυξης από την Περιφερειακή Επιτροπή για το τμήμα δοκίμωνα στη Φυλάκων Καστοριάς. Βλέπετε ότι προχωράμε τώρα γρήγορα, τώρα γρήγορα. Πέρα από το διάστημα που αργήσαμε, τώρα γρήγορα. Ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι να έχουμε τους πρώτους ή ένα τμήμα τουλάχιστον στη Φυλάκων τον Σεπτέμβριο του 27. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τελειωμένο ένα κομμάτι του συγκεκριμένου κτηρίου, ώστε να έρθουν οι πρώτοι 150, όπως είναι ο σχεδιασμός. Μακάρι να προλάβουμε. Γι' αυτά και για μερικά ακόμα, η βουλευτής του νομού, η κυρία Αντωνίου, μαζί μας. Κυρία Αντωνίου, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές. Δεν ξέρω αν έχω καλό σήμα και
0: τέλειο,
2: αν μπορώ να σας καλέσω.
0: Καμπάνα.
2: Ωραία.
0: Καμπάνα.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Γιατί μιλάμε σε κινητό, έχουμε τώρα σε λίγο στη Βουλή την άρση της ασυλίας κάποιων βουλευτών, που προφανώς οι πιο γνωστές είναι αυτές που αναφέρονται, ας πούμε, της Έλληνας Ακρίτα,
0: ναι,
2: σαν κυρία Ακρίτα,
0: ναι,
2: ή κάποιων βουλευτών. Πάντα συμβαίνει κάθε εβδομάδα να έχουμε άρση ασυλίας βουλευτών, συναδέλφων.
0: Για διάφορα θέματα τα οποία έρχονται στη Βουλή και αφορούν τους
2: βουλευτές. Ακριβώς.
0: Βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις είναι... δίνεται η ασυλία, σε άλλες δεν δίνεται η ασυλία, η άρση.
2: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αλλά να μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα, να μπούμε στα πολιτικά.
0: Πριν πάμε στους αστιφύλακες. Πριν πάμε στους αστιφύλακες, επειδή ολοκληρώθηκε και η όλη επίσκεψη Γεωργιάδη, καταλαβαίνετε ότι εδώ ήταν μια επίσκεψη η οποία είτε θετικά είτε αρνητικά, γιατί είδατε και πολλά σχόλια αρνητικά. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι μια δυνατή προσωπικότητα που έχει φανατικούς φίλους αλλά και φανατικούς εχθρούς. Συμπέρασμα από την επίσκεψη Γεωργιάδη. Το είπε για εσάς τα καλύτερα, μάλιστα. Έτσι.
2: Ναι, πέρα από το τι θεωρεί ο καθένας ότι μπορεί να μην τον εκφράζει μια προσωπικότητα, πολύ σωστά αναφέρεται, δεν μπορεί όμως να παραβλέψει το έργο. Και το έργο που έχει γίνει επί θητείας Άδωνης Γεωργιάδης, και εγώ έχω ένα λόγο παραπάνω, όπως είπατε, γιατί έχω μια εξαιρετική σχέση με τον Υπουργό Υγείας.
0: Καταλάβαμε,
2: ειλικρινά,
0: ναι.
2: Ειλικρινά, ό,τι του έχω ζητήσει, άμεσα το υλοποίησε. Παραδείγματος χάρη, για να εγκαινιάσουμε τώρα τα ΤΕΠ, αυτά τα σύγχρονα τμήματα επειγόντων περιστατικών, που αυτό το έργο κινδύνευε, κύριε Νατσούλη, πριν 1,5 χρόνο, ενώ είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αν δεν γινότανε κάποιες διεργασίες σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Δασών τότε, συσκέψεις με το Δήμο Καστοριάς, γιατί έπρεπε να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση για να μπορέσει να υλοποιηθεί και αυτό το έργο, και το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υλοποιείται, το είδατε φαντάζομαι όταν ανήσατε στο νοσοκομείο.
0: Παντού ήμασταν, είχαμε όλα απευθείας. Ναι.
2: Μπράβο. Ωραία. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι εύκολα και γίνονται με πολλή δουλειά. Και αυτό που θέλω να πω πέρα από την προσωπικότητα, ότι ο Άδωνης είναι ένας άνθρωπος γρήγορος και αποτελεσματικός και εξαιρετικά εργατικός. Όταν λοιπόν

0: βγάλει τότε, κύριε Νατσούλη, και σε εσάς, προκειμένου να μπορέσουν απρόσκοπτα να γίνουν αυτά τα έργα. Άρα εγώ οφείλω να πω ότι ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι άνθρωπος του αποτελέσματος. Και εμένα δεν με απασχολεί αν δεν αρέσει η προσωπικότητα του ενός ή του άλλου, ή σε ποιους αρέσει και σε ποιους δεν αρέσει. Αυτό που σίγουρα με απασχολεί για την υγεία, για την δημόσια υγεία και για, για τους πολίτες του νομού Καστοριάς, είναι να έχω αποτέλεσμα. Να έχουμε αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα, κύριε Νατσούλη, φαίνεται σε όλες τις εκφάσεις του κομματιού της δημόσιας υγείας. Γιατί οφείλω να πω ότι επίσης επισκεφτήκαμε το κέντρο υγείας του Άργου Τουριστικού. Ένα κέντρο υγείας το οποίο επί COVID, να θυμίσω, επί COVID, όταν ήμουνα τότε στο γραφείο πρωθυπουργού, ήταν το πρώτο κέντρο υγείας που υποδέχτηκε πάρα πολλά, αν θυμάστε, κρούσματα, γιατί είχαμε μια έκθεση, ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε σε καραντίνα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε κάποια πράγματα. Και τότε με αίτημα των ανθρώπων του κέντρου υγείας, προκειμένου να προστατεύσουν και τους ανθρώπους που δουλεύουν, αλλά και τους ανθρώπους που έρχονται και δεν έχουν COVID, να πάμε ένα κοντέινερ το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να κάνουν τα διαγνωστικά τεστ πριν μπουν μέσα στο κέντρο υγείας. Επειδή ήξερα λοιπόν την κατάσταση και πώς ήταν το κέντρο, ήταν από τα πρώτα που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και ήδη εδώ και ένα χρόνο έχουμε ένα υπερσύγχρονο, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ προπολογισμό, δεν θυμάμαι ακριβώς τον προπολογισμό αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχω τα δεδομένα μπροστά μου, αλλά μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο κέντρο υγείας με αύξηση και του προσωπικού που υπηρετεί στο συγκεκριμένο κέντρο. Το 19 ήταν 45 άτομα, τα 20 από τον ίδιο τον υπεάρχη, και τώρα έχουμε 54 και έχουμε προγραμματίσει και άλλες προσλήψεις. Άρα όχι μόνο ανακαινίζουμε και προσφέρουμε στον κάθε ασθενή και στον κάθε πολίτη της περιοχής του Άργου Τουριστικού αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, αλλά και επανδρώνουμε με προσωπικό όλα τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία της χώρας. Άρα καταλαβαίνετε ότι εγώ αυτό κρατάω από την επίσκεψη, ότι ο Άδωνης ήρθε.
1: Υπήρξαν βέβαια και διαμαρτυρίες για τον δερματολόγο στο νοσοκομείο και για κάποιες ακόμη ειδικότητες που όντως δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο ανθρώπινος παράγοντας πάντα είναι πολύ σημαντικός.
0: Έχουμε βγάλει προκήρυξη. Καταλαβαίνετε ότι τα επαρχιακά νοσοκομεία, που το δικό μας είναι ένα επαρχιακό νοσοκομείο που καλύπτει αρκετές κλινικές, αλλά
1: όχι όλες, αυτό είναι δεδομένο.
0: Όχι όλες. Από την άποψη ότι γιατί βγάζουμε θέσεις, απλά δεν υπάρχει προφανώς πολλές φορές ενδιαφέρον να έρθουν να υπηρετήσουν στο κομμάτι της δημόσιας υγείας, κύριε Νατσούλη. Παρ' όλα αυτά οι θέσεις υπάρχουν. Δηλαδή προσπαθούμε και με τη διοίκηση και με την παλιά διοίκηση, οφείλω να πω, και το είπε και ο ίδιος υπουργός, και τον κύριο Χάρισο, τον Γρηγόρη, που έκανε πολύ σημαντική δουλειά, αλλά και μετά με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ, με την νέα διοίκηση, με τον κύριο Γκόνη, είμαστε συνεχώς σε συνεργασία προκειμένου να βρούμε όλες τις ειδικότητες που απαιτούνται. Κύριε Νατσούλη, τώρα βγάλαμε πριν από λίγο καιρό, πριν 2 μήνες νομίζω, ζήτησε το νοσοκομείο 7 μόνιμες θέσεις γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και εγκρίθηκαν και οι 7. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ό,τι ζητάμε από το Υπουργείο Υγείας ως τοπική κοινωνία της Καστοριάς γίνεται αμέσως αποδεκτό, και αυτό οφείλω να αναγνωρίσω στον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την όλη συνεργασία και για ό,τι κάνει για την περιοχή. Και επίσης είχαμε πολύ πολύ σημαντικά δεδομένα όσον αφορά το πρώτο κέντρο ημερήσιας ολικής φροντίδας.
1: Εδώ θα φτάσουμε για να πούμε την εξέλιξη που έχουμε από αυτή την επίσκεψη, γιατί τα υπόλοιπα ήταν εγγένεια, όπως καταλαβαίνετε. Η εξέλιξη
0: ήταν
1: είναι για το κέντρο.
0: Έργων που έγιναν τα προηγούμενα 2-3 χρόνια.
1: Ναι, σωστά,
0: που
1: είμαστε, σωστά.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Οπότε εδώ έχουμε όμως την εξέλιξη.
0: Δηλαδή πράγματα τα οποία σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε άμεσα και έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν είναι λόγια αυτά που λέμε. Ήρθαμε να δείξουμε στον κόσμο ότι αυτά που γίνονται έχουν αποτέλεσμα. Δεν είναι λόγια ότι θα κάνουμε το αυτό, ότι θα υλοποιήσουμε αυτό, ότι θα δώσουμε αυτό.
1: Καταγράφεται ως θετικό και από τους ανθρώπους του αυτισμού, για να πάμε λίγο στα, όχι στα θα, και λίγο,
0: όμως, λίγο
1: σε
0: να,
1: κάποια
0: να
1: που έχουν μερικά θα, αυτό λέω.
0: Πριν πάμε στον αυτισμό, θέλω να πω για το κέντρο ημερήσιας ολικής φροντίδας. που ναι. πέρα από το τις ευχαριστίες στον Υπουργό, οφείλω να πω και ευχαριστίες στον πρώην Υπουργό, τον κύριο Βαρτζόπουλο, που έβαλε την Καστοριά μας στις 7 πρώτες περιοχές, γιατί δεν υπάρχουν τέτοια κέντρα, πουθενά, δεν υπήρχαν στην Ελλάδα τέτοια κέντρα. Ναι. Άρα εμπνεύστηκε αυτό με βοήθεια, σαν ιδέα από τον Παναγιώτο το,
1: μέσα από τα περσινά καραβαγγέλια.
0: Και επίσης θα ανακοινώθηκε στα περσινά καραβαγγέλια και ήδη από την ανακοίνωση που έγινε πέρυσι, και οφείλω να το πω, με εξαιρετική δουλειά του Μητροπολίτη Καστορίας μας, του κυρίου Σεραφείμ, γιατί έπρεπε να βρεθεί το που θα στεγαστεί, αν δεν ήταν ο Μητροπολίτης να πείσει για το κτίριο
1: του κυρίου Καλίνικου,
0: για να λειτουργήσουν ακριβώς του κυρίου Καλίνικου. Του κυρίου Καλιστένη ήταν το ίδρυμα, το κτίριο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εκεί πρόεδρος είναι ο Σεβασμιός Αδόματος.
1: Ναι, ναι, ναι. Επειδή είπατε Σεραφείμ νωρίτερα, γι' αυτό κάτι λάθος. Ναι, ναι, γι' αυτό.
0: Κύριο Καλίνικο, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ήταν πολλά χρόνια ο μακαριστός.
1: Συνέδεσε την παρουσία του με όλη την Καστοριά.
0: Ακριβώς.
1: Είναι αξέχαστος.
0: Λοιπόν, ο κύριος Καλίνικος έκανε μια εξαιρετική δουλειά σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Αγκαλιά που ανέλαβε την υλοποίηση αυτού του έργου, και μέσα σε ούτε ένα χρόνο από την ανακοίνωση, οφείλω να πω, ανακοίνωση τα περσινά καραβαγγέλια και υλοποίηση και εγκαίνια ήδη, και λειτουργεί το κέντρο με
1: 20 άτομα 40, προσωπικό και 35 ωφελούμενους προς στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Και 42 ωφελούμενους προς στιγμή, συγγνώμη. Ναι.
0: Διαγνωστικά, 42 ωφελούμενους είναι.
1: 42 ή 37. Κοντά στα 40 είναι πάντως. Με στόχο να φτάσουμε γρήγορα τους 50 πάντως.
0: Ακριβώς, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα υπάρχουν τώρα πλέον κινητές μονάδες αυτού του κέντρου, το οποίο θα προσλαμβούν και άλλα άτομα, όπως καταλαβαίνετε, και άλλες οικογένειες, και οι οποίες θα πηγαίνουν για διαγνωστικά τεστ, που σημαίνει
1: στα
0: πρόληψη.
1: Ένα μεγάλο,
0: γιατί υπάρχουν και φαρμακευτικές αγωγές που μπορούν να καθυστερήσουν την εξέλιξη αυτής της νόσου. Της νόσου της άνοιας και του Αλτσχάιμερ, που αφορά πάρα πολλές οικογένειες, άσχετα αν δεν είναι στο φως όλα αυτά, αν δεν ξέρει ο κόσμος, εννοώ. Ήδη έχουμε 40 και καταλαβαίνετε ότι με τα διαγνωστικά τεστ, την πρόληψη, μπορούμε σταδιακά να βοηθήσουμε ανθρώπους που πλησιάζουν προς την νόσο να έχουν μια διαφορετική εξέλιξη της νόσου και μια επιμήκυνση, έτσι ώστε με κατάλληλες φαρμακευτικές. Αυτό είναι ένα μεγάλο, γιατί η κυβέρνηση αυτή είχε βάλει στόχο το 23 το κομμάτι της πρόληψης, του προλαμβάνω, και οφείλω να πω ότι 5,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν εξεταστεί για διάφορα ζητήματα που αφορούν υγεία, καρκινομάς του, γαστροεντερικά, καρδιολογικά, με δωρεάν εξετάσεις από το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να έχουμε πρόληψη και καλύτερη αντιμετώπιση κάποιων δύσκολων νοσημάτων. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν είναι λόγια, είναι αποτέλεσμα. Πάμε τώρα λοιπόν στη
1: εκεί λοιπόν σε αυτά τα γένεια που θα... Σε αυτά τα γένεια λοιπόν που κατά τη γνώμη ήταν και τα πιο έτσι συγκινησιακά, ήταν το κλίμα, η ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι από τα τρία γένεια.
0: Και το κτίριο, και
1: αυτό,
0: τα κτίρια.
1: Όλα ήταν τα πιο καλά γένεια, δηλαδή ήταν.
0: Ο Άδωνης ούτως ή άλλως έδωσε ιδιαίτερο βίντεο για αυτή την.
1: Για το
0: Άνοιας.
1: Εκεί λοιπόν.
0: Και το κτίριο και η
1: Όλα ήταν υπέροχα. Εκεί λοιπόν είδαμε τον Μητροπολίτη, ο οποίος μάλιστα συγκινήθηκε και έκλαψε. Όταν, ενώ εγκαινιάζεται το κέντρο Άνοιας, ζήτησε από τον κύριο Γεωργιάδη να δει το θέμα του αυτισμού. Εκεί καταχειροκροτήθηκε λοιπόν από τον κόσμο, πήρε την πάσα ο κύριος Γεωργιάδης και έχουμε την πρώτη δημόσια δέσμευση του κύριου Γεωργιάδη ότι θα το υλοποιήσει, χωρίς όμως, και λογικό είναι εκείνη την ώρα να μην είχε τα χρήματα ή τον τρόπο με τον οποίο θα τα βρει.
0: Αφήστε με να σας πω. Επειδή με τα παιδιά, την Εταιρεία Προστασίας για τα Άτομα με Αυτισμού, συνεργάζομαι από τότε που ήμουν στην Ομαρχία, στον κύριο Λιάντζη. Η πρώτη τους προσπάθεια, τότε θυμάμαι, ήταν.
1: Από τόσα χρόνια πίσω,
0: Βέβαια, τόσα χρόνια πίσω πριν. Ήταν να στεγαστούν σε ένα κτίριο που έδωσε ο τότε δήμαρχος Μανιάκων, ο κύριος Φανταζής, ο Χρήστος. Είχαν υποβάλει πρόταση στο ΕΣΠΑ για να πάρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να ξεκινήσουν με δικά τους χρήματα αυτή τη λειτουργία του κέντρου ημερήσιας φροντίδας, δηλαδή την ημέρα. Μετά πήρανε από ότι δεν ήμουν στην κυβέρνηση μέχρι το 12 ούτε βουλευτής, πήρανε μια από ό,τι μου λένε η εταιρεία μια έγκριση σκοπιμότητας το 2011, νομίζω, ναι, επί Πασόκ κυβέρνησης με την βοήθεια τότε του κ. Πετσάλη, έγκριση σκοπιμότητας και η υλοποίηση της χρηματοδότησης του κέντρου του σημερινού που λειτουργεί πάνω εκεί και με προσφορά από νομίζω δημοτικό κτίριο είναι εκεί για να λειτουργήσει το κέντρο ημέρας για άτομα με αυτισμό, χρηματοδοτήθηκε, θυμάμαι, το 2013, ήμουν βουλευτής, υφυπουργός υγείας ήταν η κυρία Βεζέτα Μακρύ, χρειαζόταν απλά, πήραν την έκθεση σκοπιμότητας να γίνει επιτέλους υλοποίηση, η ένταξη και η χρηματοδότηση αυτού του κέντρου από το Υπουργείο Υγείας. Είναι από τις πρώτες δομές που μπήκανε σε αυτό το κομμάτι, θερμά συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους γονείς που ασχολούνται τόσο ενεργά έτσι ώστε να καταφέρουμε να έχουμε ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας και παρόλα αυτά ταυτόχρονα τρέχουν τα παιδιά πιο το κομμάτι της ολικής φροντίδας, δηλαδή να μπορέσουν και από γέματα και να υπάρχει και στέγαση τύπου οικοτροφείο, να μην το πω οικοτροφείο γιατί μας παραπέμπει σε άλλες εποχές, ακριβώς. Ένα κέντρο δηλαδή που θα είναι ολικής φροντίδας με σύγχρονες κτηριακές υποδομές και με όλα αυτά. Μέχρι να γίνει όμως, το οποίο ήδη κάνουν τις μελέτες στο κέντρο η εταιρεία αυτισμού, ήδη υλοποιούνται οι μελέτες και ξέρω ότι από τον Άδων, επειδή μιλάμε συνεχώς για αυτό το ζήτημα, είχε βοηθήσει και σε αυτό το κομμάτι, δώσαμε με τον Υπουργό στις προηγούμενες μέρες, όπως σας ανακοίνωσε, ένα προστατευόμενο διαμέρισμα για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία της ολικής φροντίδας, δηλαδή ένα διαμέρισμα που θα επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να φιλοξενεί κάποια τέτοια άτομα που μπορεί να μην έχουν δυνατότητα να φιλοξενούνται σε καθ' όλη τη διάρκεια, δηλαδή και τη νύχτα κτλ. Και ο Άδωνης, αυτό που ζητούσαν τα παιδιά της εταιρείας αυτισμού, η Ξένια, ο Γιώργος, η εταιρεία αυτισμού, είναι να δημιουργηθεί λοιπόν αυτό το κέντρο ολικής φροντίδας με τα σχέδια που υλοποιούν, με την παραχώρηση από γήπεδο από τον Δήμο. Και ζήτησαν λοιπόν την υπογραφή της έγκρισης σκοπιμότητας. Και ο Άδωνης είπε, αυτό για μένα είναι εύκολο, εννοείται μπορώ να το κάνω, δεν το συζητώ. Το ζήτημα είναι ότι ψάχνω, γιατί τα τύπου οικοτροφία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή θεωρούνται ασυλοποίηση, δεν επιχορηγούνται. Ψάχνω να βρω από ποιον κωδικό, ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο στο τέλος με αυτό, για να δούμε και για τα κτηριακά και για
1: ποιος θα μπορεί να. Βέβαια, υπάρχει μια δέσμευση και από την περιφέρεια. Δεν ξέρω αν θα το δούμε και από εκεί το κομμάτι.
0: Σε συνεργασία, όλα αυτά, σε συνεργασία φυσικά και με το Δήμο και με την περιφέρεια. Αλλά
1: αποφασίστηκε μια συνάντηση πάνω από
0: τους αγωνιστές. Θα σας πω. Με τους αγωνιστές, και πρέπει να το λέμε, τους αγωνιστές αυτής της προσπάθειας, τον σύλλογο, την εταιρεία ατόμων αυτισμού, τους ανθρώπους που καθημερινά έχουν την επιμέλεια και την εποπτεία παιδιών με αυτιστικές.
1: Και όχι μόνο για το σήμερα. Αυτό που έχει αξία σε αυτή την περίπτωση, κύριε Αντωνίου, είναι ότι σήμερα υπάρχει αυτή η κατάσταση. Αύριο όμως, μετά από 10, 20, 30 χρόνια, θα είναι άλλοι γονείς, θα είναι άλλοι γονείς, άλλα παιδιά. Αυτό πρέπει να έχει μια συνέχεια για πάντα στην περιοχή μας.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν και η
1: δέσμευση. Είναι μόνο για το τώρα.
0: Η δέσμευση του Υπουργού είναι πολύ, πολύ σημαντική. Σε περίπου 15 μέρες θα έρθουν τα παιδιά της εταιρείας στο Υπουργείο, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, με τους υπηρεσιακούς για να καταθέσουν τα δικαιολογικά για να λειτουργήσουμε πρώτα το προστατευόμενο διαμέρισμα και ταυτόχρονα να δούμε και αυτό το οποίο δεσμεύτηκε ο Υπουργός και το οποίο θεωρεί ότι είναι επιβεβαιωμένο να γίνει.
1: Ωραία. Πάμε τώρα στα δικά μας. Μπήκε αυτή η υπογραφή του Παπαθανάση. Σαν άργησε όμως λίγο η υπογραφή του Παπαθανάση. Εκτός και αν, κύριε Αντωνίου, βλέπετε ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα να μπει αυτή η υπογραφή. Οι διαδικασίες όμως απ' την άλλη ταχύτατες, γιατί όπως καταλαβαίνουμε έχουμε ήδη και την έγκριση, όπως είδατε ίσως, των όρων διακήρυξης.
0: Η προετοιμασία ενός μεγάλου έργου, γιατί είναι ένα μεγάλο έργο, αφορά 500 περίπου αστυνομικούς με δυνατότητα να πάμε σε μεγαλύτερο, από ό,τι με ενημερώνουν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα είναι εφάμιλο και καλύτερο από το αντίστοιχο που ένα αντίστοιχο σχολείο που υπάρχει στην Κομοτηνή, δεν θυμάμαι, κάπου μου είπανε. Καταλαβαίνετε ότι πάμε σε ένα σύγχρονο, σε μια σύγχρονη σχολή που ναι μεν υπάρχει ένα υφιστάμενο κτίριο, αλλά θα γίνει με πολύ πιο σύγχρονες προδιαγραφές σε σχέση με τα υφιστάμενα που υπάρχουν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και η επιλογή τότε ως ιδέα της αξιοποίησης της παλιάς ΕΔΙΚΑ, που θέλω να ευχαριστήσω και πάλι και τον πρόεδρο του Μιλητηρίου και τον δήμαρχο Καστοριάς και τον περιφερειάρχη που αγκάλισαν αμέσως αυτή την ιδέα, γιατί ναι μεν κάτι υπόθηκε σε ένα ίδιο δημοτικό συμβούλιο, έπρεπε να υπάρχει μια πρόταση. Η πρόταση αυτή την κατέθεσα στον κύριο Χρυσοχοίδη. Μόλις είδε τα δεδομένα του κτηρίου, έστειλε κατευθείαν, θυμάστε τότε, τον επιτελάτη του κύριο Ματζιώκα. Πάσχα ήταν, το θυμάμαι, γιατί η συνάντηση στον κύριο Χρυσοχοίδη με όλους τους συναρμόδιους φορείς, τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη μας, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, όλοι αυτοί οι συναρμόδιοι φορείς για να γίνει αυτό το έργο, συναντήκαμε τον Απρίλιο πριν το Πάσχα του 24. Ξεκίνησε η ιδέα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ιδέα. Φτάνουμε τώρα να έχουμε αποτέλεσμα, κύριε.
1: Φτάνουμε τώρα να έχουμε διαγωνισμό αρχικά. Τώρα θα έχουμε διαγωνισμό.
0: Να έχουμε ακριβώς. Το αποτέλεσμα επίσης συντονισμένων ενεργειών από όλους τους φορείς, έτσι ώστε να έχουμε σταδιακά. Τι χρειαζόταν από.
1: Σταδιακά, γιατί. Καλά το λέτε, σταδιακά, γιατί σήμερα έχουμε διαγωνισμό. Μέχρι όμως έχουμε και ένα στόχο. Ο στόχος είναι ότι το 27 πάση θυσία ένα τμήμα του κτηρίου, γιατί όλο το κτίριο είναι αδύνατο, δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Ένα μεγάλο έργο. Ένα μεγάλο έργο. Είναι 12,5 εκατομμύρια ευρώ το έργο.
1: Αν τρέχαμε λίγο νωρίτερα, μπορούσαμε να το έχουμε και όλα. Αλλά τέλος πάντων, να έχουμε το κομμάτι κοινό, να έχουμε τους πρώτους 150 τουλάχιστον.
0: Θέλω να πω κάτι. Ναι. Όταν πας πολύ γρήγορα σε μερικά πράγματα, μένουν πίσω και ίσως σε πάνε. Εδώ έχει γίνει μια πολύ επιμελημένη δουλειά από όλους μας, στο κομμάτι που ανέλαβα εγώ, το κομμάτι που ανέλαβε ο Δήμος, το κομμάτι που ανέλαβε το επιμελητήριο για το χρυσιδάνιο του κτηρίου. Όλα αυτά έτσι ώστε να μην έχουμε αύριο μεθαύριο κάποιες δυσκολίες.
1: Ναι.
0: Και να γίνει ένα υπερσύγχρονο, μια υπερσύγχρονη σχολή με δωμάτια που θα είναι φάμιλα των ανθρώπων που θα εκπαιδευτούν εκεί και θα είναι για 3 χρόνια η εκπαίδευσή τους. Το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδόθηκε πέρσι, δεν θυμάμαι ακριβώς γιατί το είχα στείλει, τη ίδρυση της σχολής που υπέγραψε ο κ. Στασούλας, και οφείλω να το πω και αυτό, προβλέπει τη λειτουργία της σχολής, εννοείται ή δυνατόν και από το 26, με μικρό ποσό, δηλαδή με λίγα άτομα. Ούτως ή άλλως υπάρχει στον προϋπολογισμό μέσω από το προεδρικό διάταγμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίου η λειτουργία της σχολής και το 27. Άρα λοιπόν η δαπάνη του προϋπολογισμού υπάρχει για τη λειτουργία. Θέλω να πιστεύω ότι με την έναρξη δημοπράτησης να μην μπούμε σε διαδικασίες ενστάσεων και τα λοιπά από εργολάβους. Είναι το θετικό της όλης της ιστορίας είναι ότι είναι ένα κλειστό κτίριο. Άρα οι εργασίες μπορούν να γίνουν το χειμώνα. Δεν είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να σταματήσει λόγω χειμώνα. Καταλάβατε τι λέω. Mm-hmm. Δηλαδή είναι εσωτερικές εργασίες. Και πιστεύω, και επειδή και ο Περιφερειάρχης το έχει πει, ο Γιώργος Ομαντίδης, ότι θα προσπαθήσει να δώσει σταδιακά, να γίνει δηλαδή η εργολαβία έτσι ώστε σταδιακά να μπορεί να λειτουργεί και να λειτουργήσει και το 27. Άρα λοιπόν πρώτος στόχος είναι να έχουμε ανάδοχο όσο το δυνατόν συντομότερο, σε αυτό είμαστε όλοι μαζί, και δεύτερος στόχος είναι να σταδιακά να γίνουν το απαραίτητο, και έτσι το έχει σχεδιάσει από ό,τι μου έχει πει ο Περιφερειάρχης με την ΑΝΚΟ, την οποία ανέλαβε τις μελέτες και σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας, της δικιάς μας αντιπεριφέρειας, έτσι ώστε να μπορέσουμε ή δυνατόν να έχουμε τη λειτουργία των πρώτων, όπως είπα,
1: των πρώτων 150 σε ένα κομμάτι του κτηρίου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 27. Αυτός είναι ο στόχος. Να έχουμε 150 σε κομμάτι του κτηρίου το Σεπτέμβριο του 27. Ωραία. Τώρα, κύριε Αντωνίου.
0: Νομίζω ότι είχαμε το χρόνο να δούμε κάθε λεπτομέρεια μέχρι να αποφασιστεί ουσιαστικά, γιατί το πυλώνας 3 είναι ένα δάνειο που συνάπτει η κυβέρνηση. με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε καταλαβαίνετε εκεί τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και τόσο πάντα εύκολα. Mm-hmm. Έτσι. Ήταν μια προσπάθεια και μέσα στο οποίο ο πυλώνα 3 έχει εντάξει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όχι μόνο το συγκεκριμένο έργο, αλλά και άλλα σημαντικά έργα της περιοχής μας. Και καταλαβαίνετε ότι και φυσικά και από τους άλλους νομούς εννοείται έργα, αλλά αυτό που εμάς μας ικανοποιεί είναι ότι σε προτεραιότητα, και αυτό θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον Γιώργο Ταναμανατίδη που έβαλε σε προτεραιότητα πρώτα αυτό το έργο για δημοπράτηση, γιατί έχει πολλά ενταγμένα έργα, είτε στο περιφερειακό σκέλος, είτε στο δικό του το ΠΕΠ, είτε στο ΕΣΠΑ του, είτε καταλαβαίνετε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που ο Περιφερειάρχης έβαλε σε προτεραιότητα αυτό το έργο για δημοπράτηση και φυσικά υπάρχουν και τα υπόλοιπα έργα που θα ούτως ή άλλως χρηματοδοτούνται από τον πυλώνα 3 που αφορούν την Καστοριά, που θα δημοπρατηθούν το επόμενο διάστημα.
1: Τώρα πάμε και σε 2-3 αυτό που λέμε ανοιχτές ακόμα πληγές ή πράγματα για τον νομό μας. Αρχικά έχουμε μήπως κανένα νέο, γιατί έχουμε έναν βομβαρδισμό ερωτήσεων για το τρίτο πρόγραμμα. Έχουμε κάτι που μπορούμε να πούμε σήμερα?
0: Χθες προσπάθησα να επικοινωνήσω και πάλι με τον κύριο Πλητικό, γιατί ήμασταν σε υπογραφές και ένταξη του έργου. Δεν έχω ενημέρωση. Προσπαθώ κάθε μέρα επικοινωνώ έτσι ώστε να έχω ενημέρωση. Αυτό που μπορώ να σας πω ότι μετά τη χθεσινή εκλογή του γραμματέα του κύριου Κυριανάκη, στη θέση του γραμματέα του κόμματος, και στη συνάντηση που είχα όπως βγαίναμε με τον Πρωθυπουργό, μου είπε: Μαρία, προχωράμε όλα τα έργα, να είσαι ήσυχη και για το φράγμα ιστορίου.
1: Οπότε λοιπόν, μία από τις ανοιχτές πληγές είναι το φράγμα.
0: Χωρίς να σας πω.
1: Το φράγμα θα το δημοπρατήσουν καμιά φορά, έχουν κανένα σκοπό?
0: Αυτό θέλω να σας πω. Ναι. Πολύ σύντομα θα έχουμε σημαντικά νέα σε αυτό το ζήτημα που μας
1: απασχολεί. Πολύ σύντομα. Εννοείται μέσα στον Ιούνιο δηλαδή?
0: Μέσα στον Ιούνιο, ναι, μέσα στον Ιούνιο.
1: Αμέσως τον Ιούνιο έχουμε δημοπράτηση του φράγματος Νεστορίου.
0: Όχι. Λέω ότι έχουμε ουσιαστικά την χρηματοδότηση περίπου του προϋπολογισμού που βγαίνει περίπου 60 με 63 εκατομμύρια των υπολείπων εργασιών.
1: Ναι.
0: Με την επικαιροποίηση φυσικά της μελέτης. Έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι δημοπρατήθηκε πριν 20 χρόνια. Η μελέτη αφορούσε άλλες τιμές. Τώρα έχουμε κάνει ήδη την επικαιροποίηση των υπόλοιπων εργασιών του φράγματος. Και έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να δημοπρατηθεί και από τις επειδή έχω καθημερινή όχι.
1: Άρα μέσα στον Ιούνιο θα τελειώσουν τα γραφειοκρατικά του κόστους και του ποσού που θα φτάσει στην ιστορία.
0: Ακριβώς, και του ποσού, τα τέχνη δημοπράτησης, και θα είμαστε μέσα στο καλοκαίρι έτοιμοι να δημοπρατήσουμε. Ευελπιστούμε ότι να έχουμε ανάδοχο, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από ότι μέχρι τέλος 26 ή αρχές 27 αν δεν έχουμε εντάσεις.
1: Τώρα, μήπως ήρθε η ώρα να σφίξετε και λίγο τα λουριά πάνω εκεί στην κλεισούρα? Να παίξουν λίγο τα χέρια παραπάνω, να δουλέψουμε λίγο, να τελειώσουμε το έργο. Γιατί οι καθυστερήσεις εκεί είναι λίγο, κάπως πρέπει να τους φίξετε εκεί λίγο τα γάλατα, κύριε Αντωνίου.
0: Κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνετε αυτό που λέω, το αναφέρομαι τώρα για το φράγμα ιστορίου. Τι λέω, ότι σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει πολιτική πίεση να γίνει το φράγμα. Το ζήτημα είναι ότι όταν μελετάτε ένα έργο με τιμές πριν 20-25 χρόνια, ο εργολάβος που αναλαμβάνει να κάνει την αυτό και βλέπει ότι και βλέπετε με τα ενεργειακά τα ζητήματα έχουν εξεχθεί και μέσω, από τον εισερχόμενο πληθωρισμό που έρχεται, υπάρχουν δυστοκίες γιατί η σύμβαση είναι τόσο, έρχεται και με την αύξηση όλων των υλικών ενός έργου, καταλαβαίνετε ότι έχει αυτή τη στιγμή φτάσει στη διπλάσια περίπου χρηματοδότηση από ό,τι ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι κάθε τόσο προσπαθούμε να βρούμε επιπλέον εκατομμύρια για την ολοκλήρωση του έργου. Επιπλέον εκατομμύρια δεν είναι ένα, που ξεκίνησε από 45 και φτάσει από ό,τι είπε ο περιφερειάρχης μας περίπου στα 90.
1: Και θα φτάσει τα 100 από ό,τι δείχνουν τα πράγματα.
0: Αυτό λοιπόν.
1: Αλλά λίγο να σφιχτούν στην κλεισούρα, δηλαδή η υπομονή αρχίζει να εξάντλεται. Υπομονή ένα μήνα, δύο, τρεις, τέσσερις. Εδώ πρέπει να δουλέψουν να τελειώσει. Δεν γίνεται αλλιώς να τελειώσει το έργο. Πρέπει να δεν ξέρω τι πολιτική πίεση μπορεί να υπάρξει από εσάς, αυτό λέμε.
0: Όταν εσείς, η πολιτική πίεση είναι να αυξηθεί και άλλο προϋπολογισμό.
1: Γιατί η περιφέρεια μας λέει ότι από λεφτά δεν υπάρχει πρόβλημα. Λεφτά υπάρχουν. Άλλα είναι μάλλον τα θέματα εκεί. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι θέματα είναι εκεί.
0: Δεν ξέρω κάτι τέτοιο εγώ.
1: Δείτε το, κύριε Αντωνίου, λίγο. Γι' αυτό λέμε, σφίξτε λίγο τα πράγματα εκεί.
0: Βεβαίως.
1: Ό,τι πίεση πολιτική μπορεί να υπάρξει, σφίξτε λίγο. Αν δεν είναι θέμα χρημάτων, κάτι άλλο συμβαίνει. Τι να πω. Τέλος πάντων.
0: Βεβαίως, αν με ενημερώσει κάποιος το τι είπε, και θα ζητήσω μάλλον, όχι αν με ενημερώσει, θα ζητήσω άμεσα, θα μιλήσω
1: γιατί
0: με τον
1: είναι σταματημένα.
0: Γιατί είναι σταματημένα.
1: Ναι,
0: τι πρόβλημα υπάρχει και πώς μπορούμε να παρέμβουμε είτε από το Υπουργείο είτε από την.
1: Ένα τεράστιο θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες είναι με το περίφημο εξοικονομώ. Υπάρχουν μάλιστα δυσάρεστες εξελίξεις. Είναι αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα έδινε στην Καστοριά λόγω και του σεισμού της Φλόρινας σε πολλές περιοχές της Καστοριάς επιδότηση 90%. Υπάρχουν μάλιστα, όπως θα μας πει και η Έλενα, 3.000 περιπτώσεις πανελλαδικά, νομίζω, Έλενα, είναι
2: 3.036 για την ακριβή,
1: που βγαίνουν εντελώς εκτός, ενώ έχουν πληρώσει οι άνθρωποι ό,τι χρειαζόταν.
2: Ενώ έχουν εγκριθεί.
1: Αυτό πρέπει να το λύσετε οπωσδήποτε το θέμα.
0: Δεν έχουν πληρώσει, μισό λεπτό, θα σας πω. Πάμε τώρα στο εξοικονομώ. Το εξοικονομώ είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται επίσης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξεκίνησε το 23, το 24, το 25, καταλαβαίνετε, πολλά χρόνια τώρα, και βοηθάει έτσι ώστε και εμείς το ζητήσαμε ως Υπουργείο, ως ΥΠΕΝ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε λιγότερες διαρροές θέρμανσης κτλ. Άρα έρχεται το κράτος και επιδοτεί ουσιαστικά στα προηγούμενα προγράμματα μικρότερο ποσοστό, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, αλλά στο 25 για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο μέχρι και 100% την αλλαγή κουφωμάτων, την θερμόψο πρόσληψη, γενικά την
1: ενθουσιαστήκαμε όλοι. Ενθουσιαστήκαμε όλοι όταν βγήκε.
0: Αλλά ήξεραν όλοι και δεδομένο ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από το οποίο χρηματοδοτείται αυτή η δράση, λήγει τον Αύγουστο, κλείνει τον Αύγουστο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Αύγουστο του 26. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό και τρέχουμε και να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε και τον Ε65, γιατί και αυτό είναι ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Το Ε65 θα είστε στα εγγένεια με την ευκαιρία να το πούμε. 27 Ιουνίου ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Θα είστε στα Τρίκαλα. Θα είστε έτσι.
0: Θα είμαστε σε ένα μεγάλο έργο. Λοιπόν, ένα μεγάλο έργο που μας αφορά. Αυτό λοιπόν είναι ένα έργο επίσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Και χθες μιλούσα με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό, που είμαστε μαζί στη Βουλή, και για αυτό το έργο.
1: 27 Ιουνίου τον εγγενιάζει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς είμαστε με τον Κωνσταντίνο, κυρία
0: Εκεί θα έχουμε και εκεί ωραία πράγματα. Γιατί θα έρθει ο εγγονός του Κωνσταντίνου.
1: Α, ναι, μάλιστα. Αλλά είναι κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, για την Καστοριά και τη Δυτική Μακεδονία, ο δρόμος που ενώνει Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, είναι τεράστιο θέμα αυτό. Το τελευταίο τμήμα, τα 70 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα ως την Εγνατία Οδό, ήταν τα τελευταία, τα εγγενιάζουμε και δίνουμε έναν δρόμο. Έπεσε η γραμμή μας. Δυστυχώς έπεσε η γραμμή μας. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε ξανά τη γραμμή μας στον αέρα για να μπορέσουμε να έχουμε την επικοινωνία με την κυρία Αντωνίου. Γιατί έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή, κυρία Αντωνίου.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό, γιατί πρέπει να είμαι να πάω στην Βουλή.
1: Μια κουβέντα μόνο όμως για το εξοικονομώ.
0: Αν είδατε και το Μάρτιο και τον αυτό, έχω κάνει επαφές και με τον αρμόδιο υφυπουργό. Αλλά στην τελευταία συνάντηση πριν από ένα μήνα, ένα από τα ζητήματα που έθεσα στον κύριο Παπασταύρου, τον οποίο και αυτόν ευχαριστώ πολύ, γιατί αν δεν ήταν ο Σταύρος Παπασταύρου, μόλις ανέλαβε ο υπουργός, ο ΣΥΠΕΝ, και ο Νίκος ο Ταγαράς ο αείμνηστος, για να περάσουμε την νομοθετική ρύθμιση για τη χωροταξία του γηπέδου της σχολής Αστιφυλάκων, γιατί ήταν εκπαίδευση, δεν ήταν εκπαίδευση στο γήπεδο, καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτό δηλαδή μπορούσε να μας επιφέρει. Μπορεί και 2 και 3 χρόνια καθυστέρηση αν πηγαίναμε με ειδικό χωροταξικό, αν δεν περνούσαμε και αυτή τη ρύθμιση. Όπως πολλές περιπτώσεις που ξέρω που δεν έχουν μπει οι ρυθμίσεις που απαιτούνται από φορείς. Αυτό λοιπόν οφείλω να το πω για τον κύριο Παπασταύρου, ότι μόλις του πήγα την νομοθετική ρύθμιση και αφού έχω συνοηθεί με τον κύριο Ταγαρά, με τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Ταγαρά εννοώ, τον αρμόδιο υφυπουργό που πέθανε, που είχαμε την κηδεία του την προηγούμενη εβδομάδα, τον Νίκο, ένας εξαιρετικός κύριος, εξαιρετικός συνάδελφος, αμέσως λοιπόν μπήκε σε νομοθετική ρύθμιση. Είδα λοιπόν συνάντηση την προηγούμενη μήνα, σας έστειλα και δελτίο τύπου, που αφορούσε και το εξοικονομώ του 25, που είναι ένα πρόγραμμα, πολύ σωστά είπατε, πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, γιατί και επιδοτήσει πολλές περιοχές μέχρι και το 100% της δαπάνης, Και επίσης το επιχείρημα το οποίο έθεσα στον Υπουργό είναι ότι σε μια περιοχή όπως είμαστε εμείς, που θα υπήρχε έντονο ενδιαφέρον, από ό,τι με ενημέρωσε το ΤΕ που είχα συνάντηση προχθές, είχα το ΤΕ στο γραφείο μου προχθές, δεν πρόλαβα ούτε καν δύο τύπο να βγάλω με τα τόσα που γίνονται το τέλος του καιρό, κύριε Νατσούλη, ούτε αυτό δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, με το ΤΕ συζητήσαμε και τους ενημέρωσα ότι θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα όσοι έχουν εντάξεις, για να, ας πούμε, ξέρω περίπτωση ότι ξεκίνησε την ιστορία και έχει ολοκληρώσει το έργο. Με ποιες περιπτώσεις, επειδή δεν μπορούσαν να βρουν μέσα στο χειμώνα συνεργεία, δεν μπορούσαν να βρουν να κάνουν δουλειές μέσα στο χειμώνα, να ανοίξουν δηλαδή κουφώματα κτλ. Επειδή όμως είναι Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι στιγμής. Γιατί αυτό είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αν δεν βρεθεί τρόπος, θα δυσαρεστήσετε πάρα πολύ κόσμο, πάντως, να το πω και αυτό.
0: Μισό λεπτό. Γι' αυτό σας λέω ότι έχω ήδη πριν ένα μήνα κάνει αυτή τη συνάντηση και ψάχνουμε με τον Υπουργό να δούμε πώς θα χειριστούμε αυτές τις περιπτώσεις που έχουν.
1: Και πώς θα βρείτε τον τρόπο για την παράταση και μια παράταση γενναία για να υλοποιηθούν αυτά τα έργα, τόσες επιτήσεις που έχουν υποβρεθεί, πρέπει να δώσετε παράταση ενός έτους.
0: Παράταση, κύριε Νατσούλη, απαγορεύεται. Αν δεν δοθεί σε όλο το Ταμείο Ανάκαμψης από την Ευρωπαϊκή Ένωση παράταση, η Ελλάδα δεν μπορεί. Γιατί
1: δεν μπορεί με γέφυρα να πάει στο επόμενο πρόγραμμα.
0: Άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Αυτό είναι το οποίο συζητάμε.
1: Όπως γίνεται και για πολλά άλλα πράγματα. Τον τρόπο θα τον βρούμε. Η βούληση να υπάρχει.
0: Εγώ ζήτησα από τους ανθρώπους του ΤΕΕ που χειρίζονται το πρόγραμμα, το εξοικονομώ αυτό, να μου έχουν στοιχεία όσον αφορά ποια υλοποιήθηκαν, ποια εκκρεμούν.
1: Ναι, είναι δραστήρια τα άτομα του ΤΕΕ. Εδώ θα σας το δώσουν, είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Περιμένω λοιπόν,
1: είναι δραστήρια.
0: Την Τρίτη το μεσημέρι είχα συνάντηση με το ΤΕΕ. Την Τρίτη μετά την αποχώρηση του Άδωνη είχα συνάντηση με το ΤΕΕ.
1: Και ξέρετε ότι όλο αυτό θα έχει επιπτώσει, αν δεν συνεχιστεί, και στους επαγγελματίες που έχουν όλα αυτά τα είδη που ασχολούνται με το πρόγραμμα.
0: Σε όλη την αγορά.
1: Σε όλη την αγορά. Δηλαδή είναι πάρα πολλά επαγγέλματα που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι και όλοι αυτοί θα υποστούν ζημιές αν δεν προχωρήσει. Ωραία.
0: Σας προλαμβάνω, σας λέω ότι ήδη έχω κάνει συνάντηση με τον Υπουργό, ήδη έχω μιλήσει με τον ΤΕΕ.
1: Γι' αυτό το θέμα, μόλις έχετε καλά νέα, χτυπήστε ένα σύρμα εδώ πέρα να δούμε. Χτυπήστε ένα μήνυμα. Για να τα πούμε. Γιατί έχει στον κόσμο να ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλές αιτήσεις. Είναι ατέλειωτες αιτήσεις και του κόσμου της Καστοριάς.
0: Επίσης, να δώσω μετά την επίσκεψη στο ΕΚΑΒ και τα ζητήματα που μου έθεσε, γιατί για πρώτη φορά δίνουμε μόνιμες προσλήψεις στο ΕΚΑΒ Καστοριάς, το οποίο έχουν καταδεθεί και είναι σε αξιολόγηση, έτσι θα έχουμε και άλλα 4 μόνιμα άτομα στο ΕΚΑΒ Καστοριάς. Να ενημερώσω τον κόσμο ότι κάτι που μου δείξουν στο ΕΚΑΒ, ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τους επικορυπούς, διασύνους να μπορούν να υποβάλουν αυτό. Και με δέσμευση του κυρίου Θεμιστοκλέως, μου είπε ότι όσοι υποβάλλουν και θέλουν να προσφέρουν, ένα μεγάλο ποσοστό στις προσθέσεις ζητήσεις Καστοριά θα τις έχουμε.
1: Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα
1: στους ακροατές.
0: Καλημέρα, Έλενα, την αγάπη μου.
1: Μιλάει στις γραμμές, παίρνει τις γραμμές αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε για το διαφημιστικό. Αργήσαμε, αλλάξει το κόπο νομίζω. Ήταν ειδικά τα τελευταία θέματα επίσης που αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Η ώρα πήγε 11:24 πρώτα λεπτά.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
4: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
3: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4. Στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 2467-024461.
8: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
10: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
9: Εθελοντισμός.
10: Συντονισμός.
9: Συνεργασία.
10: Αλληλεγγύη.
9: Ασφάλεια.
10: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
9: Ασκήσεις ετοιμότητας.
10: Έρευνα και διάσωση.
9: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
10: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
11: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
12: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
11: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
12: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467-044-104.
11: Energon Constructions and Consulting Engineers.
12: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
12: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
11: Energon.
13: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
14: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αντένες FM 93,6.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
3: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 24,5 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάοβιν Παπαβασιλείου.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daovin.gr.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
10: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
11: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
10: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
11: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
10: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
11: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
12: Μένουμε Ζούμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψουσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
1: Antennes FM 93,6.
3: Εδώ στην επιστροφή μας θα παραμείνουμε στα ίδια θέματα. Μαζί μας πάντα είναι και το Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκυνες, νευροπαθείς, τομείες μετά από εγχειρήσεις. Για όλους είμαστε παντού, όλο το χρόνο, ασταμάτητα, προσφέροντας, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα πάντα που το Φροντίζω είναι το 2467 5061 91 και 6959 2241 11. Μένουμε στην είδηση της ημέρας. Από χθες το απόγευμα έγινε γνωστή μάλλον ότι είμαστε πια έτοιμοι για να δημοπρατήσουμε τη σχολεία στη Φυλάκων. Ο κύριος Σαββόπουλος είναι μαζί μας. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Και από κοντά μάλιστα.
15: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα Έλενα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
3: Λίγο πιο κοντά θα είστε στο μικρόφωνο, το έχετε μπροστά σας για να ακούμαστε ακόμη καλύτερα. Μια σημαντική λοιπόν μέρα την οποία περιμέναμε, μας είχατε πει σε προηγούμενη εκπομπή όταν είχαμε την υπογραφή Παπαθανάση ότι θα είναι πολύ γρήγορες οι διαδικασίες. Όντως, μέσα σε 3-4 μέρες έχετε την...
15: Μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες.
3: Σε 5 εργάσιμες.
15: Συνεδρίασε 3 φορές η Περιφερειακή Επιτροπή και διάμεσα έγινε και η ανάληψη του ποσού. Αυτό το είχαμε υποσχεθεί άλλωστε ότι ό,τι έχει σχέση και θα εξαρτάται αποκλειστικά μόνο από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, θα τρέξουμε το χρόνο όσο γίνεται. Δηλαδή όσο γίνεται γρηγορότερα.
3: Ναι,
15: δηλαδή
3: ναι.
15: Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα του τρίτου πυλώνα. Είναι 18 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 110 εκατομμύρια ευρώ. Και ασφαλώς ξεκινάμε εμείς από τα έργα που έχουμε με τη σχολή δοκίμων αστιφυλάκων. Κάτι το οποίο το είχαμε υποσχεθεί εδώ και πολύ καιρό. Κάτι το οποίο καθυστέρησε με την έννοια ότι περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό την υπογραφή του Υπουργού, του κυρίου Παπαθανάση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ευθύνει τον κύριο Παπαθανάση, αλλά δυστυχώς υπάρχει αυτό που λέμε, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ήθελε έγκριση από την ΣΥΝΕΑ, ήθελε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ήθελε τους χρόνους δυστυχώς και φτάσαμε επιτέλους σε αυτή την πολυπόθητη στιγμή.
3: Πολυπόθητη στιγμή για να βγει η δημοπρασία.
15: Για να βγει η δημοπρασία.
3: Σήμερα έχουμε από την δική σας πλευρά τους όρους
15: διακήρυξης. Ήδη βγήκε, γράφτηκε η απόφαση. Το έχουμε στείλει. Αυτά γίνανε μέσα σε μία ώρα στην Ευρωπαϊκή, για δημοσίευση στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα. Θα σταλεί ένας κωδικός. Συνήθως ο κωδικός έρχεται σε 48 ώρες από την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα. Τώρα χρειάζεται και ένας τελευταίος έλεγχος, γιατί η διακήρυξη δεν πάει να είναι μια διακήρυξη για τυχόν κάποια έτσι μικρολεπτομέρεια. Την άλλη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, το αργότερο Πέμπτη, Θα είμαστε στον αέρα. Θα είμαστε στον αέρα
3: γιατί.
15: Δηλαδή
3: θα μπορεί
15: μήνες.
3: Η κάθε εταιρεία να υποβάλει να βγει ο διαγωνισμό και να υποβάλει την αίτησή τη.
15: Την αίτησή τη, την προσωπική. Την αίτηση.
3: Να υπενθυμίσω μόνο ότι είναι ένα έργο που αγγίζει τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ, Για να καταλαβαίνει λίγο και ο κόσμο, 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Για την αναβάθμιση και την μετατροπή αυτού του κτηρίου σε σχολή αστιφυλάκων.
15: Σχολή αστιφυλάκων, 12,5 εκατομμύρια. Με πρόταση του Περιφερειάρχη από τα 110 εκατομμύρια της δίκης μετάβασης. Αν θυμάστε καλά, κύριε Νατσούλη, όταν περίπου θα πω πριν δύο χρόνια, ήταν αρχές καλοκαιριού, δηλαδή λίγο αργότερα, όταν πρωτοήρθε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, είχε πει ξεκάθαρα ότι εμείς συμφωνούμε με την ανέργηση της σχολής δοκίμων αστιφυλάκων στην Καστοριά και συμφωνούμε και με το συγκεκριμένο κτίριο. Αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε την κατασκευή. Και τότε ο κύριος Σαμανατίδης είπε ότι αυτό αφήστε το σε μένα. Ξέροντας όμως ο κύριος Σαμανατίδης ότι έχει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο των 110 εκατομμυρίων ευρώ και ξέροντας ότι θα έπρεπε να τρέξει τις διαδικασίες. Και είμαστε τυχεροί, ξαναλέω, γιατί είχαμε τον τρίτο πυλώνα της δίκης μετάβασης. Τώρα από εκεί και πέρα θέλει από την ημέρα που θα βγει στον αέρα τρεις μήνες, είναι ένα έργο μελέτη κατασκευή, τρεις μήνες όπου θα υποβάλει την μελέτη ο ανάδοχος, την προσφορά μάλλον, όπου θα μας προτείνει και την οριστική μελέτη. Αυτό που έχουμε προετοιμάσει όλο αυτό το διάστημα είναι προμελέτη. Την οριστική μελέτη αυτό επιλέχθηκε για να κερδίσουμε κάποιο χρόνο. Από εκεί και πέρα ελπίζουμε να μην έχουμε κάποιες ενστάσεις. Έχει κάποιους προσυμβατικούς ελέγχους από το ελεκτικό συνέδριο κάτω στην Αθήνα λόγω του ότι είναι μεγάλου ποσού άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ κατασκευαστικά. Και ελπίζουμε, ξαναλέω, εφόσον δεν ξεμπλοκάρουμε, να έχουμε την υπογραφή της ΣΥΒΑ στην περιβόητη. Δεν θα βάλουμε χρονοδιαγράμματα.
3: Όχι, δεν θα βάλουμε χρονοδιαγράμματα, αλλά θα βάλουμε ένα στοίχημα, κύριε Σαββόπουλε. Γιατί από σήμερα πια που έχουμε και τους όρους διακήρυξης για να πάμε την άλλη εβδομάδα στο ανάγκημα του διαγωνισμού, έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ένα μέρος του κτηρίου να είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο του 27 για τους πρώτους 150.
15: 190.
3: Αυτός είναι ένας ρεαλιστικός στόχος ή να μην πετάμε στα σύννεφα ή να το σβήσω από το μυαλό μου?
15: Είναι ένας στόχος ο οποίος είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Γιατί
3: ακόμη και αυτός,
15: Είναι, γιατί μιλάμε τώρα τρεις μήνες από την ημερομηνία που θα είναι στον αέρα. Εγώ θέλω να τονίσω την πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής, γιατί δεν πρέπει αυτό λίγο να το προσπερνάμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα καθυστερήσουμε ότι είχαμε δηλώσει ούτε δευτερόλεπτο και μάλιστα στους όρους της διακήρυξης, κύριε Νατσούλη, βάλαμε και ένα μπόνους το οποίο δεν μπαίνει πάντοτε. Σου δίνει το δικαίωμα ο νόμος να δώσει ένα οικονομικό κίνητρο για να παραδοθεί το έργο νωρίτερα από το συμβατικό χρόνο. Ο χρόνος ο οποίος καθορίσαμε για να παραδοθεί το έργο είναι 18 μήνες, όλο το έργο, προσέξτε, αλλά για να παραδώσει ένα κομμάτι νωρίτερα ή όλο το έργο νωρίτερα, δίνουμε ένα μπόνους 2%, 2%, που είναι ένα σημαντικό ποσό, είναι περίπου 250.000.
3: Περίπου, ναι.
15: Όχι περίπου, ακριβώς 250.000 παραπάνω, για να παραδώσει τρεις μήνες νωρίτερα
3: στην
15: το έργο.
3: Ώρα του, νωρίτερα το έργο.
15: Από εκεί και πέρα, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη όλο αυτό και τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Από εκεί και πέρα, ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Εάν, ας πούμε, το είχαμε κάνει αυτό πριν 4-5 μήνες που ήμασταν απόλυτα όριμοι μελετητικά, θα ήμασταν έτσι ακριβώς στο περιθώριο. Τώρα όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα πάει η διαγωνιστική διαδικασία.
3: Ξέρετε, και γιατί
15: θα εξαρτηθούν και ακόμη από τον ανάδοχο.
3: Ναι, για έναν ακόμη λόγο που έχει αξία να πάρουμε, να μπούμε σε αυτό το κτίριο το Σεπτέμβριο του 27, είναι ότι θα έχουμε εκλογές, κύριε Σαββόπουλε. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μα τον Οκτώβριο, μα τον Μάρτιο, Απρίλιο, όποτε θέλετε. Λογικά, ό,τι και αν προκύψει, μπορεί να έχουμε έναν άλλον υπουργό δημόσιας τάξης. Αν δεν μπούμε και δεν βάλουμε πόδι στο κτίριο από του χρόνου να είμαστε μέσα, μετά
15: ξέρω εγώ, άντε ξανά στο
3: καινούριο,
15: δείτε, αν δείτε, κύριε Νατσούλη, τον τελικό σχεδιασμό του κτηριακού συγκροτήματος,
3: το πώς θα είναι.
15: Είναι ένα απίστευτο έτσι κτηριακός.
3: Ναι.
15: Που θα είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε υπουργό δημοσίας τάξεως, όποιος και να είναι,
3: να κάνει πίσω.
15: Να κάνει πίσω. Να κάνει πίσω με την έννοια ότι οι συνθήκες διαβίωσης και φίτησης όλων αυτών των δοκίμων αστιφυλάκων θα είναι σε έναν πραγματικά φανταστικό χώρο.
3: Ουσιαστικά
15: από πλευράς
3: θα
15: συνθήκες.
3: Μετατραπεί όλη η περιοχή σε ένα.
15: Δημιουργείται ένα πολύ καλό
3: καινούριο περιβάλλον εκεί.
15: το οποίο θα υπερέχει ποιοτικά από όλες τις άλλες τις σχολές αστιφυλάκων που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν. Ξαναλέω, όλοι μας θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα, από εκεί και πέρα ήταν πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής να το χρηματοδοτήσει. Το χρηματοδοτήσαμε, ήταν πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής να τρέξουμε τους χρόνους όσο δυνατόν νωρίτερα. Ό,τι εξαρτώταν από εμάς το κάναμε με απίστευτη ταχύτητα. Είμαστε τώρα, η τύχη ανήκει, η υπόθεση της δημοπρασίας ήταν στα χέρια μας και ξεκινήσαμε το πρώτο ουσιαστικό βήμα και φτάσαμε στο σημείο να δημοπρατήσουμε αυτό το πολύ μεγάλο έργο.
3: Με κάθε εξέλιξη φυσικά θα τα λέμε και εδώ. Τώρα, το Σάββατο 27 Ιουνίου θα είστε στα Τρίκαλα.
15: Τι έχει στα Τρίκαλα?
3: Έχει τα εγγένεια του ε65 παρουσία του Πρωθυπουργού.
15: Νομίζω ότι θα πάμε, ναι.
3: Και εσείς θα πάτε λοιπόν, Θα πάει τελικά πολλοί κόσμος από την Καστοριά, κύριε Σαββατοκύριακο.
15: Εντάξει, είναι μια είδηση η οποία είναι.
3: Δηλαδή, ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι αρχίζουν τόσοι πολλοί Καστοριανοί με θεσμικούς ρόλους θα πάνε στα Τρίκαλα για εγγένεια.
15: Και δεν το είχα μάθει, τώρα που σας το ακούω. Ναι. Μια φορά την ειδησιογραφία τη μαθαίνουμε από φίλους γνωστούς, από δημοσιογράφους.
3: Ναι.
15: Είναι δεύτερη ευχάριστη είδηση σήμερα. Βλέπετε ότι αρχίζουν.

0: και μαζεύονται, ναι, και ευχάριστε ειδήσει για την πίεση του Καστοριά.
1: Εκλογές πλησιάζουν. Είναι, εκλογές πλησιάζουν.
0: Δεν είναι, κοιτάξτε.
1: Οι καλές ειδήσει θα είναι περισσότερε τώρα.
0: Το είπατε και νωρίτερα. Ό,τι έχει σχέση με τη σχολή δοκίμων αστυνομικών ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε πριν 2 χρόνια. Δεν έχει σχέση ούτε με τις εκλογές. Ήταν μια πολιτική απόφαση και μια επιθυμία του ίδιου του Χρυσοχοΐδη μετά από πρόταση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Θωμά του Αναστασίου.
1: Να τα λέμε και ανέφερε, αυτά για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ο πρώτος
1: και με
0: που
1: το
0: ανέφερε ήταν αυτός.
1: Ήταν ο Θωμάς.
0: Στο Δημοτικό
1: Ας υπάρχει,
0: Συμβούλιο.
1: Ρε παιδί μου, έτσι για την ιστορία.
0: Δεν πρέπει να λέγονται. Από εκεί και πέρα, όταν έγινε η πρόταση, μόλις είχαμε αναλάβει εμείς ως Περιφερειακή Αρχή, δεν είχε να κάνει δηλαδή με εκλογές ή οτιδήποτε.
1: Όλο αυτό που συζητάμε, γιατί έχει αξία και αυτό, κύριε Σαββόπουλε. Όλο αυτό που συζητάμε ξεκίνησε από μια συζήτηση. Έπιναν καφέ ο Αναστασίου με τον Χρυσοχοΐδη και έπεσε αυτή η ιδέα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς ξεκινάνε ορισμένα πράγματα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Για να φτάσουν.
0: Ήταν μια περίοδος που το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως
1: ξεκίνησε από έναν καφέ.
0: Έψαχνε χώρους για να στεγάσει αστιφύλακες ως σχολές, γιατί οι συνθήκες εκείνης της εποχής, αλλά ακόμη και σήμερα, απαιτούν νέους χώρους για να φοιτήσουν οι δόκιμοι αστιφύλακες.
1: Σωστά. Άρα θα πάτε Τρίκαλα.
0: Θα πάμε, ναι. Θα πάμε και είναι, κάτι το, είναι το έργο το οποίο θα βοηθήσει και επιπλέον,
1: ναι,
0: θα αυξήσει κατά πολύ την επισκεψιμότητα.
1: Εδώ, για να είμαστε πάλι ρεαλιστές, ότι θα την αυξήσει, θα την αυξήσει. Όμως μήπως έχουμε και υπερβολικά σχέδια στο μυαλό μας, δηλαδή πιο ψύχρεμα αυτός ο δρόμος πόσο θα βοηθήσει το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας, κατά τη γνώμη σας?
0: Κύριε
1: πόσο
0: Νασούλη,
1: θα μας ανεβάσει?
0: Μπορεί να τον, να τον...
1: Μιλάμε για τα τελευταία 70 κρίσιμα χιλιόμετρα.
0: 70,
1: έτσι,
0: αλλά και κάναμε μια μισή ώρα για να περάσουμε αυτά τα 70.
1: Τα 70 ήταν μια μισή ώρα. Τα 70 λένε τώρα θα έχει 5 διόδια. Αληθεύει?
0: Δεν ξέρω. Θα το μάθουμε.
1: Θα δούμε.
0: Εγώ θα σας θυμίσω το εξής, ότι τα διόδια όταν είχαν προτομπεί στην Καστανιά, όλοι λέγανε, ας πούμε, ότι τα διόδια, όταν δημιουργούνται τέτοιου είδους δρόμοι ανάπτυξης, σου δίνει την επιλογή να πας από αυτούς πληρώνοντας ένα αντίτιμο, γιατί νομίζω ότι το αντίτιμο είναι κάτι το οποίο είναι στα πλαίσια της λογικής του κόστους της κατασκευής ενός τόσο πολύ σημαντικού δρόμου.
1: Τις ασφάλειες μπορεί να σου προσφέρει ένας
0: δρόμος. Αλλά σου δίνει και την επιλογή να πας από τον παλιό το δρόμο.
1: Ναι, σου δίνει και την επιλογή.
0: Δεν γίνεται τώρα.
1: Και την πίτα ολόκληρη για το σκελοχαρτάτο. Αρκεί να είναι σε λογικά πλαίσια και τα διόδια.
0: Ο δρόμος αυτός θα εκτινάξει πραγματικά την εκτιμότητα της Καστοριάς, γιατί πλέον ο Αθηναίος θα ξέρει ότι σε 4 ώρες με άνετη οδήγηση, χωρίς τροφές, χωρίς οτιδήποτε άλλο, θα βρίσκεται στην Καστοριά.
1: Ναι. Και κάτι που μας ενδιαφέρει για το συγκεκριμένο δρόμο είναι ότι ξέρετε ότι φέτος τα Καραβαγγέλια ήταν αφιερωμένα μετέωρα Καστοριά να κάνουμε αυτό το δίπολο, ναι, του θρησκευτικού τουρισμού. Τα μετέωρα που πηγαίνουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πάνω από 1,5 εκατομμύριο το χρόνο κόσμος στα μετέωρα. Πιστεύετε ότι παράλληλα με τα γένεια αυτού του δρόμου πρέπει λίγο να αναπτύξουμε σχέσεις με τους ανθρώπους των μετεώρων, με τα τουριστικά γραφεία που κάνουν αυτές τις εκδρομές προς τα μετέωρα, ώστε ένα κομμάτι αυτού του πακέτου, πώς έχουμε τώρα Καστοριά, ναι, Πρέσπες, ναι, και τα λοιπά,
0: γίνεται
1: ένα κομμάτι
0: αυτού
1: του τουριστικού πακέτου
0: ρωτάτε,
1: πια να το πάρει και η Καστοριά?
0: Ήδη αυτό νομίζω γίνεται κατά ένα μέρος. Πέρσι σας θυμίζω,
1: ναι, σε πολύ μικρή κλίμακα,
0: σε μικρή, αλλά με τον παλιό το δρόμο, τα 70 χιλιόμετρα, τα οποία ήταν μια σχέτη ταλαιπωρία. Καταρχήν αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, αυτό που έχει.
1: Το τι μπορούμε να πάρουμε από το 1,5 εκατομμύριο κόσμο όμως, ναι, που έρχεται στα μετέωρα,
0: αυτό
1: είναι.
0: Αυτό εξαρτάται από όλους εμάς, τους θεσμικούς παράγοντες, τους αυτοδιοικητικούς πρώτου και δεύτερου βαθμού. Εξαρτάται από άλλους θεσμικούς παράγοντες, όπως είναι το επιμελητήριο, όπως είναι ο Σύλλογος των Ξενοδόχων, ναι, ναι, η Εταιρεία Τουρισμού, η Αντιπεριφέρεια Τουρισμού. Εγώ θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Πέρσι είχα δεχτεί επίσκεψη από ένα γκρουπ επισκεπτών, τουριστών, και όταν τους ρώτησα από πού έρχονται, μου είπαν ότι έρχονται από Καλαμπάκα.
1: Είχαν είπα 1,5 εκατομμύριο, συγγνώμη, είναι 2,5 εκατομμύρια. Συγγνώμη, για να μην κάνω λάθος. Ναι.
0: Είναι
1: 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες.
0: Και σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό,
1: ναι, ναι,
0: θα έχει βάλει στο πρόγραμμα και τον προορισμό της Καστοριάς. Όπως επίσης, μην ξεχνάμε ότι ταυτόχρονα σε λίγο θα ξεκινήσουν οι εργασίες της διάνοιξης της διάβασης του Λεμού. Όπου και,
1: ναι,
0: εκεί,
1: ναι, ναι,
0: υπάρχει,
1: βέβαια,
0: μια διασυνδεσιμότητα,
1: ναι,
0: στα, ναι, επόμενα 2 χρόνια, ο χρόνος περνάει γρήγορα, όπου και εκεί θα έχουμε αυτό που λέμε τη διασύνδεση, την καλύτερη από πλευράς οδικής σύνδεσης όσον αφορά με την Αχρίδα, όπου και εκεί με στοιχεία προ-κορονοϊού Είναι μια περιοχή, μια πόλη όπου δέχεται ετησίως περίπου 800.000 επισκέπτες. Και ήδη πολλά ταξιδιωτικά γραφεία έχουν.
1: Θέλουν να κάνουν πακέτο.
0: Έχουν,
1: και
0: έχουν,

0: στιγμή μετά από ένα χρονικό διάστημα, 1-1,5 ετών. Συν τις παρεμβάσεις που έχουμε μέσα στον τρίτο πυλώνα.
1: Κανένα νέο έχετε από εκεί για να κλείσουμε την παρέμβαση.
0: Τη βελτίωση των προσβάσεων τόσο για το χιονοδρομικό, την αεροπορική μονάδα από το τυχείο 2600, όσο για το κομμάτι Άγια Νάργη Πολυκέρασος. Οριστικοποιούμε και επικαιροποιούμε τη μελέτη του νηφαίου Πολυκέρασου. Θα το δούμε αυτό.
1: Βέβαια, όλη η περιοχή έγινε είναι τώρα προστατευόμενη έργο. Περιοχή. Δεν ξέρω τι μπορεί να
0: είναι μεγάλο έργο, 9,5 εκατομμύρια. Ναι. Και με τη διάνοιξη επιτέλους της σύραγγας Χρυσούρας θα δημιουργηθεί και ένας άλλος έτσι πόλος έλξης επισκεπτών που θα διασυνδέει την ευρύτερη περιοχή του Βιτσίου με τον Νηφαίο, με τη Φλόρινα, με το Αμίντεο, δρόμοι κρασιών, με την Πτολεμαϊδα που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας. Όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουν δημιουργηθεί νομίζω ότι θα αυξήσουν την επισκεψιμότητα της περιοχής.
1: Η κυρία Αντωνίου μας έλεγε, δεν μπορώ να καταλάβει και η ίδια γιατί, για θα ρωτήσει και θα δει γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα με την κλεισούρα. Εσείς ακόμη και σήμερα που ο κόσμος όλος ρωτάει γιατί σταματάει, γιατί δεν δουλεύει.
0: Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογημένη αιτιολογία. Απλώς προφασίζονται κάποιες αιτιολογίες οι οποίες δεν ευσταθούν. Έχει γίνει μια παρέμβαση σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο τις τελευταίες μέρες και ελπίζουμε τις επόμενες μέρες. Ναι. Ένα από τα θέματα που έθεσε ο ίδιος ο Αμανατίδης, παρουσία του κύριου Κεπαυσόγλου, ναι, στον Πρωθυπουργό, ένα από τα 3-4 ζητήματα που έθεσε ήταν μέσα και αυτό στο δεκάλεπτη, ήταν να γίνει κάποιο είδους παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Στην εταιρεία, έτσι ώστε να ξεκινήσει. Δεν υπάρχει αιτιολογία. Έχουν πάρει 30 εκατομμύρια,
1: δηλαδή,
0: κύριε
1: Για να ξεκινήσει η εταιρεία, πρέπει να έχουμε πολιτική παρέμβαση.
0: Όχι, δεν πρέπει. Και
1: δεν δικαιολογείται.
0: Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει αιτιολογία, το έχουμε ξαναπεί.
1: Είναι φοβερό.
0: Και προσέξτε, έχουν επιβλέπουσα εταιρεία την Εγνατία. Η οποία η Εγνατία κατασκεύασε όλη την Εγνατία από την Αλεξανδρούπολη
1: μέχρι
0: την Οικουμενίτσα. Δηλαδή με απίστευτη εμπειρία. Είμαστε ένα βήμα πριν το καμπανάκι αυτό της ειδικής πρόσκλησης που είναι κάτι σαν μια έτσι
1: σαν μια κίτρινη κάρτα.
0: Εξαντλούμε όλα τα περιθώρια, θέλουμε να ξεκινήσει το έργο, θεωρούμε ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει. Δεν υπάρχει δικαιολογία, προσέξτε, δεν υπάρχει κάποια διαφωνία.
1: Δεν είναι
0: δηλαδή ίδια περίπτωση με το φράγμα του Νεστορίου, όπου υπήρχε μια διαφορετική άποψη της επιβλέπουσας υπηρεσίας σε ό,τι ζητήθηκε όσον αφορά τη συμπληρωματική σύμβαση. Το έργο ξεκίνησε από 61 εκατομμύρια μετά την έκπτωση που δόθηκε και αυτή τη στιγμή είναι στα 91,5 εκατομμύρια. Δηλαδή με τις δύο συμπληρωματικές συμβάσεις και με τις αναθεωρήσεις. Αναθεώρηση, κύριε Νασούλη, να ξέρετε, σημαίνει η αύξηση των τιμών μετά την δημοπράτηση του έργου. Και τώρα με αυτή την ιστορία με την ανατίμηση της τιμής του πετρελαίου και με τον πόλεμο που υπάρχει εκεί πέρα.
1: Πού θα πάει,
0: δηλαδή πίσω
1: θα
0: από
1: περάσουμε
0: αυτό,
1: τα 100 εκατομμύρια για τη σύραγγα.
0: Δεν ξέρω αν θα τα ξαναπεράσουμε. Μέχρι στιγμής είμαστε στα 91,5. Δεν είναι όμως μόνο η αιτία της αναθεώρησης. Υπήρχαν και δύο αστοχίες της μελέτης, οι οποίες αυξήσανε τον προϋπολογισμό του έργου κατά περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ.
1: Να πούμε το εξής. Για το φράγμα, είπε και η κυρία Αντωνίου νωρίτερα, ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε εξελίξεις. Όλη η γραφειοκρατία με την αναθεώρηση τιμών και τα λοιπά για να πάμε σε νέα δημοκρασία ή και μετατεύχει, θα είναι έτοιμα, λέει η κυρία Αντωνίου, τον Ιούνιο. Έχετε την ίδια πληροφορία?
0: Ναι. Ο κύριος Αμανατίδης στην τελευταία επίσκεψη στο Υπουργείο.
1: Στο Μητσοτάκη.
0: Στο Υπουργείο Υποδομών.
1: Στο Υπουργείο
0: με τον κύριο Δήμα. Στη συζήτηση που έκανε, ολοκληρώθηκε η μελέτη, η επικαιροποίηση της μελέτης. Μιλάμε για ένα νέο προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ της δημοπράτησης του φράγματος. Αυτή είναι η πληροφορία. Και από εκεί πέρα υπολείπονται κάποια βήματα έτσι ώστε μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε την. Όπως είμαστε αυτή τη στιγμή με τη σχολεία στη Φυλάκων, την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.
1: Ωραία.
0: Σύντομα 60 εκατομμύρια.
1: Σύντομα 60 εκατομμύρια. Ναι. Μέσα στον Ιούνιο. Φράγμα είναι στο ΙΡ. Να το πιστέψουμε.
0: Κοιτάξτε, μέσα στον Ιούνιο δεν ξέρω. Μέσα στο καλοκαίρι είπα εγώ για να μην
1: αλλάξει. Να το πιστέψουμε.
0: Γιατί να μην το πιστέψουμε.
1: Πού ξέρω εγώ.
0: Σύμφωνα
1: γιατί
0: με τα
1: πιστέψαμε πολλές φορές στο παρελθόν.
0: Όχι, μιλάμε τώρα για μια καινούργια διαδικασία.
1: Εντάξει, ξέρω. Ξεκινάμε από την αρχή, το έχουμε πει αυτό.
0: Είναι κάτι που το χειρίζεται το ίδιο το Υπουργείο Υποδομών.
1: Μάλιστα.
0: Με εμπειρία σε αυτά τα μεγάλα τα έργα.
1: Επειδή βρεθήκατε πρόσφατα 2-3 ερωτήσεις, γιατί ξέρω ότι πρέπει να φύγετε.
0: Πρέπει να φύγω σε λίγο.
1: Δρόμος προς το νοσοκομείο, αν θα γίνει κάτι, αν σκέφτεται κάτι και η περιφέρεια. Με δεδομένο ότι ήσασταν προχθές σε όλα τα γένεια, πήγατε παντού με τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι. Καταλαβαίνουν όλοι ότι συν τον όροφο που θα ρίξετε τώρα, συν ό,τι γίνεται και τα εκατομμύρια που θέλετε στο νοσοκομείο, το μόνο που μας απομένει είναι να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε μια συντομότερη οδό. Έχετε κάποια ιδέα?
0: Είναι ένας δασικός δρόμος χαρακτηρισμένος όλος ο παραλίμνιος, ναι, πλην του δρόμου που περνάει μέσα από το εντός σχεδίου πόλεως.
1: Ίσως να κάνουμε κάτι από πάνω από το δρόμο
0: δεν
1: αυτόν.
0: Δεν είναι εύκολο, κύριε Νατάλη.
1: Δεν είναι και αυτό εύκολο.
0: Εμάς, σαν σκέψη.
1: Δεν ιδέα όμως, δεν υπάρχει λοιπόν.
0: Ιδέα για διάνοιξη του δρόμου.
1: Ή διάνοιξη ή κάτι άλλο, δεν ξέρω.
0: Θα πω πάλι μια είδηση, η οποία όμως δεν υπάρχει, ας πούμε, μια. Όχι για το δρόμο. Είμαστε σε μια συζήτηση και συνεννόηση.
1: Ναι.
0: Με την κτηματική που εμπλέκεται στο
1: διοικητικό. Με την κτηματική, ναι, ναι.
0: Και με τον ΟΦΠΚΑ που εμπλέκεται με τις αδειοδοτήσεις. Σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα κομμάτι της διαδρομής όπως αντίστοιχα θα γίνει στη Θεσσαλονίκη για τους περιπατητές. Το οποίο θα έχει πλάτος 1,5 μέτρο, αλλά έχει δυσκολίες το όλο εγχείρημα. Δηλαδή,
1: μισό λεπτό,
0: αφορά
1: σαν να μια εξέδρα μέσα στη λίμνη,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Εξέδρα μέσα στη λίμνη.
1: Α,
0: με σιδερένια κατασκευή, με ξύλινο υπόστρωμα.
1: Συμφωνεί σε αυτό και η κτηματική.
0: Συμφωνεί. Συμφωνεί
1: θα. Δηλαδή που θα ξεκινάει από τα Πετσιά και θα φτάνει μέχρι το νοσοκομείο.
0: Σε κάποια φάση στην αρχή μπορεί να γίνει ένα κομμάτι αυτού.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μια σκέψη.
1: Όπα, κυρίες και κύριοι, ακούγεται για πρώτη φορά. Μισό λεπτό, κύριε Σαββόπουλε. Ακούγεται για πρώτη φορά. Δεν περίμενα να έχουμε είδηση από αυτό.
0: Δεν είναι. Είναι μια σκέψη.
1: Ναι, αλλά την σκέψη, οποία θέλουμε την οποία να την οριμάσουμε.
0: Θέλουμε να την οριμάσουμε.
1: Θέλετε. Άρα, νομίζω η σκέψη είναι που θέλουμε να οριμάσουμε είναι δίπλα από τη λίμνη να υπάρξει. 1-2 μέτρα, φαντάζομαι.
0: 1,5 μέτρο. 1,5 μέτρο είναι μια ασφαλή απόσταση για να περνάνε απέναντι δύο πεζοί.
1: Όλοι οι πεζοί να φύγουν από το δρόμο.
0: Εντάξει,
1: όποιος και
0: θέλει να,
1: πάνε
0: να περπατήσει από εκεί, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Ναι, ναι, αλλά ή θα το κάνουμε για να περπατάνε από εκεί οι πεζοί.
0: Δεν μπορεί
1: ή
0: να υποχρεώσει τώρα. Εσύ, αν κύριε Νατσούλη, θες να περπατήσει μέσα στον δρόμο, μπορεί να φοβάσαι τον
1: νερό. Τη λίμνη, να μην ζαριστώ και πέσω μέσα. Ναι. Μάλιστα. Και είναι σύμφωνοι και εκτιματικοί και ΟΦΠΚΑ.
0: Είμαστε σε μια συζήτηση όπου συμφωνούν.
1: Ωραία.
0: Πρέπει όμως να συμφωνήσουμε και να βρούμε και τον τρόπο κατασκευής. Είναι μια σκέψη, έτσι, μην το δένετε κόμπο.
1: Ωραία. Και δεν το δένω κόμπο, αλλά είναι η σκέψη που θέλετε να οριμάσετε, ναι, λέτε. Ναι. Ωραία.
0: Νομίζω θα βοηθήσει και για την ασφαλέστερη διέλευση των αυτοκινήτων.
1: Ωραία. Λοιπόν, αγρότες, ακόμα δεν έχουμε πάρει αποζημιώσεις για την παγωνιά. Πλήρωτοι εργαζόμενοι και από τα προηγούμενα έργα στο Νεστόριο, είναι άλλες δύο ερωτήσεις.
0: Είναι μια μεγάλη συζήτηση όσον αφορά τις οφειλές, γιατί τώρα ακούγεται και διασταυρωμένα είναι πραγματικότητα. Η ίδια εταιρεία που ήταν και στο φράγμα του Νεστορίου, η Κοινοπραξία, είναι και στο φράγμα και στη σύραγγα της Κλεισούρας. Υπάρχουν, ναι, αναφορές από κάποιους ότι υπάρχουν οφειλές όσον αφορά κάποιους υποεργολάβους ή προμηθευτές. Σε αυτό το κομμάτι, κύριε Νατσούλη, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, εφόσον τέλος πάντων υπάρχει αποδεδειγμένα αυτό, να υπάρχει μια επικοινωνία και να ρωτήσουμε τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό. Όμως δεν έχουμε παρεμβατικό ρόλο, διότι ο εργολάβος έχει τις υποχρεώσεις του, θέλω να πω, δηλαδή δεν μπορούμε να παρεύουμε σε κάτι που αφορά αποκλειστικά. Εμείς έχουμε την επιβλέπουσα υπηρεσία που,
1: ναι,
0: κάνει τις επιμετρήσεις, ναι, των εργασιών, ναι, ναι, ναι, του εργολάβου, ναι, ναι, και πληρώνουμε βάσει των επιμετρήσεων και των τιμολογίων.
1: Μάλιστα.
0: Στο κομμάτι των οφειλών σε.
1: Είναι που έχει να κάνει μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.
0: Έχει, είναι κάτι το
1: κάτι
0: οποίο
1: έχει γίνει όμως στο γραφείο σας, αν θυμόμαστε καλά, μια συμφωνία εκεί ότι είχαν έρθει εργαζόμενοι, αν θυμάμαι καλά, και κάποιους εκπρόσωπους της εταιρείας που είχαμε εδώ στα χέρια ότι θα πληρωθούν αυτοί.
0: Ήδη τέθηκε από τον ίδιο τον Αμανατίδη, ναι, ναι, για το έργο της σύραγγας Κλεισούρας.
1: Που και εκεί υπάρχουν τέτοια θέματα.
0: Για το φράγμα του Νεστορίου, ναι, μπορεί να ζητήσουμε, καταρχήν το ζητήσαμε, τώρα νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν πάει στα δικαστήρια και θεωρώ ότι μόνο οι δικαστικοί έτσι
1: από εκεί θα δικαιωθούν. Ωραία.
0: Αν θα μπορέσουν να δικαιωθούν,
1: ωραία,
0: ή όχι. Ναι.
1: Τώρα,
0: δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τον εργολήπτη να πληρώσει οφειλές σε εργαζόμενους, προμηθευτές ή υποεργολάβους.
1: Που κάποιες εκκρεμότητες πέρα από τους εργαζόμενους στα προηγούμενα έργα του Νεστορίου έχουμε και τους μεταφορείς της ΛΑΡΚΟ,
0: ναι,
1: που ακόμα αυτοί οι άνθρωποι
0: είναι άλλη μια
1: που πλήρωσαν και φόρους, που πλήρωσαν και φιλιάδες,
0: είναι μια μεγάλη πληγή. Ναι.
1: Μεγάλη πληγή. Που τίποτα ακόμα δεν υπάρχει γι' αυτό. Είναι αδιανόητο αυτό.
0: Προσπαθεί ο ίδιος ο Περιφερειάρχης.
1: Αδιανόητο.
0: Είχε καταθέσει μια τροπολογία. Δυστυχώς τα χρέη της ΛΑΡΚΟ είναι απίστευτα μεγάλα και πολλά. Και δεν ξέρω τώρα από πλευράς του Υπουργείου τουλάχιστον αυτό το πράγμα να μπορέσει να γίνει, μακάρι να μπορέσει να γίνει. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στην εξέβρεση μιας λύσης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αν θυμάστε καλά, δέχτηκε από εκπροσώπους της ΛΑΡΚΟ, θυμάμαι την εικόνα.
1: Η ΛΑΡΚΟ είναι κάπου τώρα, έχει πουληθεί κάπου, κύριε Σαββόπουλε?
0: Η ΛΑΡΚΟ
1: την έχει κάποιος.
0: Τη Λάρκο νομίζω είχε βγει σε διαγωνισμό η εκποίηση τη Λάρκο. Γιατί αν την
1: έχει κάποιο, θα σπληρώσει ο κάποιο. Αλλά σταμάτησε. Αν δεν την έχει κάποιο, ο επόμενο θα την πάρει να έχει αυτή την υποχρέωση.
0: Έχει σταματήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Τα χρέη τη Λάρκο απέναντι σε τρίτους είναι απίστευτα μεγάλα.
1: Απίστευτα
0: δεν είναι
1: μεγάλα.
0: Μόνο οι προμηθευτές οι δικές μας.
1: Μη χειρότερα.
0: Απλώς οι δικοί μας οι προμηθευτές είναι σε μια ακριτική περιοχή.
1: Ξέρετε,
0: με την
1: υπάρχουν
0: μεγαλύτερη
1: άνθρωποι
0: ανεργία.
1: Που έχουν κόψει 100 και 150 χιλιάδες. Ναι. Δηλαδή για τέτοια ποσά
0: ναι,
1: μιλάμε
0: ναι,
1: τώρα.
0: Μεγάλα ποσά.
1: Καταλαβαίνετε
0: μεγάλα
1: τώρα.
0: Μεγάλα ποσά. Πολύ μεγάλα,
1: μεγάλα ποσά. Λοιπόν, από την Κτηματική έχουμε ένα μήνυμα που όντως με αυτά που συζητήθηκαν στην πρώτη συζήτηση μας λένε από την Κτηματική. Η υπηρεσία δεν έχει καμία αντίρρηση εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες της νομοθεσίας.
0: Ό,τι κάνουμε με τη σύμφωνη γνώμης κλιματικής.
1: Επιβεβαιώνει λοιπόν τώρα, μας στέλνει μήνυμα εκθυματική με αυτό που είπατε. Εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες νομοθεσίας για αυτό που είπατε για τη λίμνη, δεν έχει αντίρρηση η κτηματική υπηρεσία. Ωραία. Και έχετε και χαιρετισμούς από τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιάννη Τζίμα που λέει ότι διαπιστώνει ότι είναι μάχημος ο Δημήτρης. Μας στέλνει εδώ ένα μήνυμα. Ψηφοφόρος σας είναι ο κύριος Τζίμας, κύριε Σαββόπουλε.
0: Δεν τους γνωρίζω τους ψηφοφόρους μου όλους.
1: Θέλετε να φύγετε, γιατί τώρα θα ήταν ωραία η συζήτηση από εδώ και πέρα. Αλλά...
0: Έχει μια τηλεδιάσκεψη με το Πανεπιστήμιο, είναι στη διαδικασία της πιστοποίησης. Είμαι σε μια επιτροπή όπου είναι η τελευταία συνάντησή μας. Τη Δευτέρα 15 όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου μας περνάνε από μια διαδικασία πιστοποίησης και εμείς συμμετέχουμε κυρίως ως πολιτικά πρόσωπα. Γίνεται από καθηγητές Πανεπιστημίου Έλληνες αλλά από όλα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να παρευρίσκουμε.
1: Δεν έχετε άλλο χρόνο να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά, αλλά θα έχουμε νομίζω κοντά μας το χρόνο από εδώ και πέρα.
0: Θέλετε.
1: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, είναι μια ευχάριστη,
1: μέρα σήμερα. Εντάξει.
0: Είναι μια καλή μέρα.
1: Είπαμε, είναι καλή μέρα σήμερα.
0: Φτάσαμε έτσι σε σημείο δύο ειδήσεων πολύ καλών και τώρα, άμα ξεμπλέξει η ιστορία με το φράγμα του Νεστορίου και.
1: Και μέσα στον Ιούνιο έχουμε και αυτή την εξέλιξη.
0: Καταλαβαίνετε ότι. Εντάξει.
1: Το είπε και η κυρία Αντωνίου, το επιβεβαιώνετε κι εσείς για το Νεστόριο. Θα δούμε. Μακάρι να σας πιστέψουμε.
0: 60 εκατομμύρια.
1: 60 εκατομμύρια.
0: Από 32.
1: 60 εκατομμύρια από 32.
0: Ήτανε 43.
1: Μακάρι να είναι αλήθεια.
0: 43,
1: κύριε Σαββόπουλε, με βλέπετε επιφυλακτικό.
0: Ναι.
1: Αν όντως μέσα στον Ιούνιο δούμε τη δημοπράτηση με 60 εκατομμύρια στο φράγμα, να το πιστέψω. Αλλά έχει γίνει τόσο επιφυλακτικός ο κόσμος με αυτή
0: είναι
1: την ιστορία.
0: Είναι κάτι διαφορετικό, κύριε Νατσούλη, τώρα. Ενώ τις προηγούμενες φορές έλεγαν όχι ο τρίτος, όχι ο δεύτερος, όχι ο πέμπτος.
1: Πάνω αυτά δεν υπάρχουν. Είναι δημοπρασία από την αρχή.
0: Η έκπτωση του αναδόχου διήρκησε 2,5-3 χρόνια. Και πριν από αυτό κράτησε κανένα 1,5 χρόνο αυτό που λέγεται η διαδικασία
1: της εκαθάρισης. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει
0: όχι, νομίζω ότι είμαστε και σε αυτό. Σε καλό δρόμο. Και δυστυχώς τα περισσότερα έργα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ανά την Ελλάδα έχουν αντίστοιχα προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Δηλαδή δεν είμαστε οι μοναδικοί, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία. Αυτό δείχνει τις παθογένειες του ελληνικού δημοσίου.
1: Κύριε Σαββόπουλε,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Έρχονται και άλλα μηνύματα, καταλαβαίνετε εδώ. Μηνύματα, τηλεφωνήματα. Δεν μπορείτε να είστε άλλο μαζί μας.
0: Πέστε μου μια ερώτηση ακόμα που βλέπετε.
1: Τώρα παίρνει η Έλληνα τα τηλεφωνήματα. Αν θέλετε να περιμένουμε λίγο δύο λεπτάκια για να έχουμε και το επόμενο μήνα, μην αφήσουμε κάποιον παραμένο. Μας λένε για τον δρόμο Αυγή Χιλιόδεντρο.
0: Είναι δημοτικός.
1: Κάτι το έχουμε πει. Είναι λέτε δημοτικός. Ότι είναι δημοτικός.
0: Είναι δημοτικός παρόλα αυτά.
1: Αλλά κάντε σαν αυτό που το. Για τους αγρότες, λέει. Ξαναπέστε γιατί δεν είπατε πολλά πράγματα για τις αποζημιώσεις.
0: Ναι, αυτό.
1: Να το ξεχάσαμε αυτό γιατί παρασυρθήκαμε τον Εστόριο και ξεχάσαμε τις αποζημιώσεις.
0: Το κορυφαίο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι η αποζημίωση των μήλων του 2025. Ξαναλέω, είχαμε βρεθεί πριν 10 μέρες σε μια κοινωνική εκδήλωση με τον κύριο Σταμενίτη, ο οποίος έχει το αντίστοιχο θέμα στην περιοχή του με τα κεράσια και τα μήλα.
1: Ναι.
0: Είπε ότι είναι μια διαδικασία που εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση και η απόφαση.
1: Ναι.
0: Θα τρέξει μέσα στο καλοκαίρι. Και σε αυτό εγώ επιφυλάσσομαι, γιατί θέλει μια έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λεφτά μετά να δοθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι κάτι το οποίο οφείλει το κράτος να το κάνει έγκαιρα, γιατί η μυροκαλλιέργεια έχει πάρα πολλά έξοδα, κύριε Νατσούλη. Και βλέπουμε ότι και φέτος παρουσιάζει σε αρκετές περιοχές πολλά προβλήματα όσον αφορά την καρπόδεση. Και αν, ας πούμε, δύο χρονιές δεν πάει μια.
1: Συν τα χαλάζια τα τελευταία. Χθες είχαμε και στην αεροπηγή.
0: Δεν χτύπησε τις καλλιέργειες.
1: Δεν χτύπησε καλλιέργειες.
0: Χτύπησε μόνο μέσα στο χωριό. Πλην κάποιων περιπτώσεων που. Δεν χτύπησε δηλαδή τον πυρήνα του αρδευτικού έργου που έχει εκεί πέρα.
1: Πάλι καλά.
0: Πολλά οροκυπευτικά.
1: Μάλιστα. Στο τυχαίο όμως είχαμε προχθές πάλι τα παραλίμνια
0: που χτύπησε. Είναι λίγο πριν το αρέωμα. Είναι μια περίπτωση η οποία έχει κάνει ζημία. Δεν ξέρουμε πόσοι είναι. Γίνεται η αναγγελία, θα περάσουν εκτιμητές. Έχουμε την αποζημίωση αύξηση των φασολιών που δεν ξεκαθάρισε για τον καύσωνα του 2025. Τα φασόλια και τα μήλα είναι οι δύο κύριες καλλιέργειες. Έχουμε το κρούσμα της ευλογιάς πριν δύο μέρες στην Κοζάνη που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στη μετέπειτα πορεία όσον αφορά τους μετακινήσεις.
1: Και τις μετακινήσεις κυρίως.
0: Όσον αφορά τους δικούς μας εδώ προβατάδες. Νομίζω ότι ο κλάδος αυτός ο οποίος δίνει τις περισσότερες θέσεις εργασίας χρειάζεται περισσότερη στήριξη από όλους μας.
1: Σας ζητούν γιατί υπάρχει το πρόγραμμα Εξοικονομώ, ναι. Το οποίο όπως ξέρετε για την Καστοριά λόγω του σεισμού της Φλόρινας έχει εντυπωσιακά ποστά από 90% έως 100%. Ναι. Και επειδή έχει υλοποιηθεί ένα ελάχιστο 5% του συνολικού.
0: Έχει δοθεί μια παράταση μέχρι τον Ιούνιο. Ένα από τα κύρια
1: μα δεν θα προλάβουν τίποτα τον Ιούνιο, όπως ξέρετε.
0: Ναι, δόθηκε η πρώτη παράταση, θεωρώ ότι θα δοθεί και άλλη παράταση.
1: Πιέστε
0: και
1: από πλευράς περιφέρειας, γιατί πανελλαδικά μένουν και 3.000 και κάτι αιτήσεις εντελώς έξω από το πρόγραμμα, ενώ έχουν πληρώσει όλες τις διαδικασίες γιατί δεν πρόλαβε το σύστημα να τους ελέγξει και να τους εντάξει.
0: Θα τυναχθεί στον αέρα όλο το πρόγραμμα αν δεν το θέλει.
1: Εάν τυναχθεί στον αέρα αυτό το πρόγραμμα, τυνάζονται πέρα από το γεγονός ότι τόσα νοικοκυριά θα μείνουν χωρίς αυτή την ευεργετική βοήθεια, που είναι πολύ σημαντικός αριθμός και μετρήσιμος αριθμός κυριολεκτικά. Κάποιοι που έχουν ξεκινήσει εργασίες και δεν προλάβουν θα αναγκαστούν να τα πληρώσουν από την τσέπη τους.
0: Έχουν γίνει επαφές.
1: Τα καταστήματα που πουλάνε αυτά τα είδη θα τυναχτούν στον αέρα, θα καταστραφούν. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό
0: έχουν γίνει
1: θα έχει αποτύπωμα,
0: και θεωρώ,
1: ξέρετε πού.
0: Και θεωρώ αυτονόητο ότι θα πρέπει να δοθεί η παράταση μέχρι εξαντλήσεως όλο του περιθωρίου.
1: Ναι, λένε ότι τελειώνει το πρόγραμμα το ευρωπαϊκό. Ας πάει σε γέφυρα στο επόμενο. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα γίνει.
0: Έχουν γίνει επαφές και νομίζω ότι σύντομα θα δοθεί και.
1: Τα συνεργεία είναι στα κάγκελα, μας λένε εδώ. Και 1000 σπίτια τελείωτα ακόμα στην Καστοριά.
0: Προσωπικά έχω εντάξει.
1: Ενώ έχουμε εγκριθεί.
0: Το σπίτι στο πρόγραμμα Εξοικονομώ.
1: Α, και εσείς είστε παθών. Και
0: όχι παθών, είμαστε ενταγμένοι και αγωνιούμε. Δεν υπάρχουν συνεργεία. Υπάρχει ένας ας πούμε, γνωστός μου ο οποίος έκλεισε συνεργείο ενώ έχει ενταχθεί για τον Αύγουστο για να κάνει τη θερμοπρόσωψη. Γιατί δεν μπόρεσε να βρει συνεργείο με ημερομηνία προγενέστερη.
1: Μάλιστα. Και γι' αυτό τα συνεργεία είναι στα κάγκελα. 1000 σπίτια τελείωτα ακόμα στην Καστοριά. Είναι φοβερό. Κύριε Σαββόπουλε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχετε άλλο χρόνο. Εγώ να σας κρατούσα άλλη μια ώρα εδώ, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει παρουσία εδώ, έχει μια αξία αυτή η αξία. Να ακούμε εδώ και να πατάτε με άνεση τους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Νοσίλη.
1: Θα πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό, γιατί αργήσαμε πάρα πολύ. Μαζί μας είναι και το Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, Τεχνικό Πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Εκτός όλων των άλλων, έχουμε εμπόριο σιδήρου. Έχουμε σίδηρο οικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα, συνθετικές ανίδες ΔΕΚ, περιφράξεις κτλ. Πάσαλη, είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον σε πάρα πολλές διαστάσεις, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις. Εδώ είμαστε, Διασταύρωση Αμπελοκήπων, εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85758. Αργήσαμε, πάμε στην ώρα μας. Η ώρα έχει πάει ήδη 12 και 9 πρώτα λεπτά.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
2: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
8: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
8: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
7: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
8: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Niku.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Niku. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
12: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
13: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
14: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
15: Αντένες FM 93,6.
1: Ο θρυλικός Ανδρέα Μποτσέλη, ο Ντέιβιντ Γκέτα και η Μέγαν Θρι Στέλιον ενώνουν τις δυνάμεις τους στο DNA, τον επίσημο ύμνο της του FIFA World Cup 2026 και το ακούμε αμέσως. Εντάξει κυρία μου.
16: Τέλεια.
1: Έτσι, μπράβο. Μην ξεχνάτε, παιδιά, που απόψε Μουντιάλ. Μουντιάλ. Εντάξει.
16: Να πάω λίγο και στα μηνύματα. Καλημέρα, Χρήστο και Έλενα από το όμορφο Φράιμπουργκ. Σήμερα να είστε καλά, όπου
1: καλημέρα,
16: και να πάμε να σας ακούμε. Μας λένε εδώ τα παιδιά μας, η Αθηνά. Είχαμε ερωτήσεις επίσης, ο φίλος ο Μάκης στέλνει για τις αποζημίωσεις των Μήλων.
1: Ναι,
16: ελπίζω
1: και
16: να
1: όπως επίσης υπήρχε και μια ερώτηση, τώρα την είδα στο κινητό, δεν είχα δει καθόλου το κινητό, για τα θέματα του αυτισμού.
16: Αυτισμού, ακριβώς αυτό πήγα να πω.
1: Αυτό δεν θα μπορούσε να απαντηθεί σίγουρα σε μισό δευτερόλεπτο εδώ πέρα. Έπρεπε να φύγει ο κύριος Σαββόπουλος. Αυτό αφήστε το να το κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή με τον κύριο Σαββόπουλο.
16: Συμφωνώ.
1: Μόλις έχουμε τα καινούργια στοιχεία, γιατί από εδώ και μέρα, πέρα κάτι φαίνεται να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
16: Ελπίζουμε.
1: Και υπόσχομαι ειδικά για αυτό το θέμα αποκλειστικά να έχουμε τον κύριο Σαββόπουλο μια μέρα εδώ στην εκπομπή, μόνο για αυτό το θέμα. Αλλά δεν το είδα, θα το ρωτούσαμε έστω και για λίγο, έστω και για αυτό το δευτερόλεπτο, αλλά δεν το είδα, το βλέπω τώρα. Λοιπόν, πάμε, Ελενάκη, και στα υπόλοιπα.
16: Πού είναι το μολύβι μου?
1: Γιατί έχουμε εδώ να μας πας λίγο...
16: Ο αβοκάντο θα σας πάω, στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Ειδικά τα φρουτάκια μας τώρα το καλοκαίρι που είναι πεντανόστιμα, τους φυσικούς μας χυμούς. Πραγματικά φυσική χυμή τους κάνουν τα παιδιά εκεί τέλεια συσκευασμένοι. Οι φρουτοσαλάτες μας γεμάτες χρώματα και βιταμίνες και αυτές. Τα σνακ μας, και έχουμε και καινούριο σνακ καλοκαιρινό. Chia Pudding, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Τα Ginger Shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα Ginger Shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια και τη δύναμη και τη θωράκιση που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, αξίζουν την προσοχή μας. Όταν θα πηγαίνετε για οτιδήποτε άλλο στο αβοκάντο, ρίχνετε μια ματιά και στα υπόλοιπα προϊόντα. Θα βρείτε ειδικά για τα παιδιά φοβερές επιλογές, αλλά και για εμάς τους μεγάλους. Για όλους, για όλη την οικογένεια θα βρείτε καταπληκτικά πράγματα. Για εμάς δηλαδή που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 10.

0: Πάμε τώρα, Ελένα, και τελείωσε το τραγούδι, έτσι.
1: Αυτό νομίζω ήταν
0: ότι
1: όλο και
0: λίγο ακόμα, τέλος πάντων.
1: Μας τώρα δεν θα μας πας λίγο και στήριξη.
0: Στήριξη πήγα.
1: Α, πήγες, μπράβο, το
0: γι' αυτό λοιπόν
1: το
0: έχω προχωρήσει το θέμα εγώ, είμαι πιο μπροστά. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ το Στάθη Μασχαλίδη. Έκανε πολύ πρόσφατα μια πάρα πολύ πετυχημένη εκδήλωση για το νέο του βιβλίο «Μη καθίσει στην καρέκλα».
1: Τέλεια.
0: Που είναι και εντυπωσιακό, εξώφυλλο τέλος πάντων και έγινε καλή δουλειά ακόμη και μέχρι εκεί. Με πάρα πολύ κόσμο στην παρουσίαση και σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Το καλοκαίρι λένε ότι είναι και μια εποχή που μπορείς πολύ πιο εύκολα να διαβάσεις ένα βιβλίο. Οπότε ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο και να είναι ένα ακόμη εξαιρετικό βιβλίο που θα είναι όχι απλά στην βιβλιοθήκη σας, αλλά να είναι και το ερέθισμα για το Στάθη να γράψει και το επόμενο ακόμη καλύτερο.
1: Βέβαια.
0: Στάθη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και καλημέρα και Έλενα.
1: Καλημέρα Στάθη μου.
0: Τι έγινε σε αυτή την παρουσίαση, τι χαμός έγινε?
2: Πραγματικά με τιμήσανε πολλοί άνθρωποι, θέλω να τους ευχαριστήσω. Φίλοι γνωστοί, κάποιοι που δεν τους ήξερα, φιλαναγνώστες, σε ένα πραγματικά πολύ ωραίο περιβάλλον. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, Χρήστο, αν μου επιτρέπεις, και τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να γίνει αυτή η παρουσίαση. Δηλαδή και τον ομιλητή μου, την Πόπη την Ριζοπούλου, και τα παιδιά που έκαναν το, έστησαν το θεατρικό που βασιζόταν πάνω σε ρόλους του θεατρικού μου έργου.
0: Τώρα, είναι ένα βιβλίο που πραγματεύεται τι? Δώσε μας το story του βιβλίου, την ουσία του βιβλίου.
2: Είναι μια μαύρη κωμωδία, έχει αρκετούς συμβολισμούς. Ακόμα και το μήνυμα μπορείτε να φανταστείτε είναι αλληγορικό, ναι. Το μην καθίσει στην καρέκλα.
0: Ναι.
2: Γιατί πολύ...
0: Τη στιγμή που ψάχνουν όλη μια καρέκλα εννοείς.
2: Ακριβώς αυτό, ναι. Απλά να πω τώρα αφού έχει περάσει και η παρουσίαση. Όταν σκεφτόμουν ποιον τίτλο να δώσει, είχα συναντήσει έναν φίλο μου μετά από πολλά χρόνια, έλειπε. Ναι. Και αρχίσαμε να συζητάμε για τους γνωστούς μας και έτσι όπως το φαίνει η κουβέντα έλεγε ας πούμε για τον Χρήστο. Αυτός μια χαρά βολεύτηκε, έπιασε την καρέκλα, ωραία.
0: Μετά
2: πήγαμε στην Άννα, εντάξει έπιασε μια...
0: Έχει δουλειά,
2: ναι. Και κάποια στιγμή καταλήξαμε ότι και εγώ επειδή έχω σταθερή δουλειά έχω πιάσει την καρέκλα οπότε είμαι μια χαρά.
0: Σωστό γι' αυτό.
2: Και φεύγοντας μου λέει, α, να πιάνα κι εγώ λέει μια καρέκλα να βολευτώ. αυτό ήταν. Λέω, ο τίτλος είναι ξεκάθαρο. Μην καθίσεις
0: την καρέκλα. Αυτό είναι. Είναι ένα βιβλίο που θα διαβαστεί εύκολα, είναι ευχάριστο βιβλίο.
2: Ναι, είναι ένα βιβλίο που πιστεύω το διαβάζουν, τουλάχιστον από ό,τι μου έχουν πει, διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα. Από τους αναγνώστες το διαβάζουν μέσα σε μία με δύο μέρες. Γιατί φεύγει η ροή. Έχει από τη μία αγωνία, έχει το στοιχείο του μυστηρίου και, έχει και επειδή είναι και θεατρικό έχει συνεχή ροή, οπότε σε παρακινεί να το διαβάσεις.
0: Πες μου λίγο Στάθη, αυτό ποιο βιβλίο σου ήτανε?
2: Αυτό είναι το έκτο βιβλίο.
0: Από τις Πικραλίδες είχαμε ξεκινήσει και νωρίτερα.
2: Από το Σαν Φυσάει ο Βαρδάρης, αλλά είχαν προηγηθεί.
0: Σαν Φυσάει ο Βαρδάρης, μπράβο, ναι.
2: Ναι. Είχε προηγηθεί όμως ένα western που είχε τον τίτλο Κομαντσέρος. Έχει γραφτεί για το περιοδικό.
0: Α, το Cowboy. Το Cowboy, ναι, το θυμάμαι.
2: Σε λίγο καιρό, τώρα σε λίγες μέρες θα γράψω το τέταρτο. Όχι, ολοκληρώνω το τέταρτο και έχουν γραφτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να.
0: Cowboy έχουμε αρκετά νομίζω. Πρέπει να κάνω 2-3.
2: Ναι, αυτό είναι το τέταρτο τώρα που...
0: Τώρα το τέταρτο, μάλιστα.
2: Και τα τέσσερα μαζί μπορούν να γίνουν μια τετραλογία, γιατί έχουν γραφτεί με τέτοιο τρόπο ώστε μπορείς να τα διαβάσεις και ξεχωριστά το καθένα, ωραία, δηλαδή ωραία. Αυτόνομα, αλλά και σαν μια ενιαία ιστορία.
0: Και τι καινούργιο καλό ετοιμάζεις από εδώ και πέρα? Βεβαίως θα πάμε στην πορεία του καινούργιου βιβλίου. Αλλά πάντα κάτι θα σκάλεσαι.
2: Να ξέρεις Χρήστο, πάντα όταν γράφουν κάποιοι, σίγουρα από πίσω υπάρχουν και κάποιες άλλες ιστορίες οι οποίες περιμένουν τον καιρό τους για να δημοσιευτούν, να κυκλοφορήσουν. Το επόμενο μου λοιπόν βιβλίο σίγουρα θα είναι μια αληθινή ιστορία συγκλονιστική που έχει να κάνει με μια οικογένεια σε ένα βάθος πολλών χρόνων που γνώρισε δύο πατρίδες, μπορεί να σας παραπέμψει σε ποια φυλή ανθρώπων ανήκει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν περάσανε κάποια πράγματα, πολλά δεινά, αλλά κυριαρχούσε μέσα τους και η αγάπη για να μπορέσουν να ανταπεξεύτουν. Είχαν απώλειες. Είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο το οποίο πραγματικά εμένα με κυριεύει με πολύ δυνατά συναισθήματα και ευελπιστώ να τα περάσω και στους αναγνώστες όταν θα έρθει η ώρα να κυκλοφορήσει.
0: Τέλεια. Να δώσουμε κάτι και στην εκπομπή για τους ακροατές μας.
2: Ένα βιβλίο.
0: Να δώσουμε ένα βιβλίο στους ακροατές μας.
2: Ναι, να δώσουμε ένα βιβλίο.
0: Σημείωνε, Έλενα, για αύριο.
1: Σημειώνω, βεβαίως.
0: Μεταξύ των υπολείπων, παιδιά, θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε και το καινούργιο βιβλίο του Στάθη, το αγαπημένο μας Στάθη, που έχει εξαιρετική γραφή. Αν διαβάσετε ένα βιβλίο του Στάθη, νομίζω θα έχετε την περιέργεια να διαβάσετε και το επόμενο. Γράφει με τέτοιον τρόπο που δημιουργεί την περιέργεια να διαβάσει και το επόμενο του.
2: Χρήστο, εμένα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο συμβολισμός στα βιβλία, το χρησιμοποιώ, αλλά μου αρέσει και ο λυρισμός. Στο θεατρικό έργο δεν υπάρχει τόσο έντονο αυτό το στοιχείο, γιατί είπαμε θέλει να έχει συνεχή ροή. Εντάξει.
0: Αλλά θα το διαβάσω και θα σου πω την άποψή μου.
2: Τέλεια, ωραία. Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη. Καλό τάξιδο και πάντα ωραία πράγματα από σένα.
2: Χρήστο, κάτι ακόμα. Αύριο έχουμε τη συνδιάσκεψη.
0: Ποια συνδιάσκεψη?
2: Τη ΣΑΒΕΔΗ. Θα γίνει μια περιφερειακή σύσκεψη. Θα είναι.
0: Δεν την έχουμε εδώ.
2: Αυτό είναι στο Δημαρχείο, στο Ενεστινέτσο.
0: Γιατί ο Στάθης, υπενθυμίζω, είναι και πρόεδρος των δημοτικών υπαλλήλων του νομού Καστοριάς, έτσι, δεν με ξεχνιόμαστε.
2: Περιμένουμε λοιπόν στην Καστοριά τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΗ,
0: ναι,
2: όπως και τους συναδέρφους μου, τους προέδρους των νομαρχιακών τμήματων, ναι, αλλά και των πρωτοβάθμιων σωματείων από τη Δυτική Μακεδονία.
0: Τι θέματα έχουμε, δηλαδή, ποιο είναι το θέμα μας τώρα?
2: Είναι πολλά τα τρέχοντα ζητήματα που μας απασχολούν. Γνωρίζετε, τώρα έχουμε θέμα με τη μη επαναφορά των δώρων, με τους μισθούς μας, οι οποίοι είναι πολύ χαμηλοί σε σχέση με τους
0: κόσμους. Μην αγχώνεστε, εκλογές έρχονται, ό,τι ζητήσετε θα το πάρετε.
2: Εν μέρη. Έχουμε πολλά ζητήματα που μας απασχολούν, οπότε θα τα συζητήσουμε διεξοδικά αύριο. Είναι καλεσμένοι, να θέλω να τονίσω λίγο, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να παραβρεθούν, δεν χρειάζεται δηλαδή να έχει κάποιος κάποια θέση στα διοικητικά του συμβούλια για να παραβρεθεί.
0: Για το δημόσιο τομέα που πάντα λέγαμε, θυμάσαι από τη δεκαετία του 80, ότι ήταν πασοκοκρατούμενος τότε ο χώρος, έτσι. Σήμερα πώς είναι τα πράγματα στο δημόσιο τομέα, δηλαδή κατά πού γέρνεται, Στάθη μου?
2: Κοίτα, στην προηγούμενη, με βάση την ισορροπία των δυνάμεων, αυτή τη στιγμή μπροστά είναι η ΔΑΣ, δηλαδή το
0: η Νέα Δημοκρατία μπροστά, έτσι?
2: Όχι, τώρα είναι δεύτερη η Νέα Δημοκρατία.
0: Α, δεύτερη πήγε η Νέα Δημοκρατία. Ποιο πήγε και πρώτος?
2: Ναι, το ΚΚΕ είναι η ΔΑΣ.
0: Το ΚΚΕ πρώτο?
2: Ναι, ναι, σε αριθμό, ναι.
0: Στους δημοσίους υπαλλήλους πρώτο το ΚΚΕ.
2: Ναι, στο σύνολο, έτσι, με βάση αυτούς που ψηφίζουν.
0: Ναι, εντάξει, με βάση αυτό ακριβώς λέω. Ναι, πρώτο γιατί... το ΚΚΕ στους δημοσίους υπαλλήλους. Πολύ μεγάλη
2: εντύπωση. Αυτό το καιρό, ναι, τώρα τελευταία έτσι γίνεται.
0: Μάλιστα, απίστευτο, εντάξει. Μπράβο. Εντάξει.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στάθη. Οπότε θα έχουμε και αυτό.
2: Καλώς όλους να επαναλαμβάνω αύριο, έτσι.
0: Ναι, αύριο
2: είναι μια σημαντική συζήτηση.
0: ΑΔΕΔΗ και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι καλεσμένοι. Ευχαριστούμε.
2: Ναι, όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο καλύτερα. Ωραία.
0: Ναι, Στάθη μου, έγινε.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Καλημέρα.
0: Τι έγινε, ρε Έλληνα? Πρώτη δημόσια πάλι στο δημόσιο πολίτη του ΚΚΕ.
1: Γιατί
0: όχι? Τι γίνεται, ρε παιδιά? Συνέβη εδώ πέρα. Με αυτό θα πάω για διάλειμμα. Jennifer Warnes, First We Take Manhattan. Κομματάρα, παιδιά.

0: Για να δω τι έχουμε εδώ. Έχουμε γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ. Ναι. Είμαστε αέρα, παρακαλώ. Αν δεν θέλετε αέρα, πάρτε με σε λίγο. Προχωράμε, Ελενάκη. Και φτάνουμε πού?
1: Να φτάσουμε και γιορλούκ, κουκλάρες μου.
0: Σίγουρα θα φτάσουμε γιορλούκ.
1: Έλα, πάμε λίγο να κάνουμε τα καλοκαιρινά μας τα ψώνια, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο γιορλούκ έχουμε προσφορές στα μαγιό. 2+1 δώρο. Και στην προσφορά είναι όλα τα μαγιό μας. Και μπικίνι και ολόσωμα και η plus size σειρά. Και για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος, και τα μαγιό που έχουν συνδυαστικά και καφτάνια και παρεό και τα πάντα. Είναι όλα στην προσφορά 2+1 δώρο. Θα έχουμε μαγιό για όλο το καλοκαίρι, σημαίνει αυτό. Πάμε λίγο να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι λοιπόν με τον πιο ωραίο τρόπο. Φυσικά στο Γιορλούκ θα βρείτε όλα μας τα καλοκαιρινά ρούχα, τα φορεματάκια μας που μας αρέσουν πολύ το καλοκαίρι, τα σορτσάκια μας, τις βερμούδες μας να πάρουν αέρα τα ποδαράκια μας, τα μπλουζάκια μας, τα αμάνικα και τα κοντομάνικα, όλα τα ωραία και εννοείται όλη τη σειρά γάμος βάφτιση, γιατί από εδώ και στο εξής όλα τα Σαββατοκύριακά μας είναι γεμάτα με γάμους και βαφτίσεις και λίγο πολύ όλοι είμαστε κάπου καλεσμένοι. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Γιορλούκ να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο ή τη βάφτιση. Γιατί στο Γιορλούκ θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Σαν γοργόνες θα είστε φέτος το καλοκαίρι. Αγαπημένος Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό, δροσερό και εκπτωτικό Γιορλούκ με 2+1 στα μαγιό και γιορλούκ.gr.
0: Στην αγαπημένη μου αχμή θα πάω τώρα και πάμε φροντιστήριο αιχμή και για την προετοιμασία των παιδιών εν ώψη της νέας σχολικής περίοδου.
1: Τελειώσαμε λοιπόν με τις φετινές πανελλήνιες, αλλά η επόμενη φουρνιά πρέπει να ετοιμάζεται. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα που αρχίζουν 15 Ιουνίου, δηλαδή τη Δευτέρα, παιδιά μου. Εννοείται ότι τα τμήματα είναι ολιγομελή και πάλι, με εξατομικευμένη υποστήριξη, με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, με όλα τα πάντα οργανωμένα όπως πρέπει για την επόμενη σχολική χρονιά. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί, τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Τέλος, μαζί μας είναι και η αγαπημένη μας σύμπλευση.
1: Έτσι είναι, το πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Ατένης αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 26,6 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα,
3: Λάρισα Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
2: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
6: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
7: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
6: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
7: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
6: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
7: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
8: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ.
11: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
13: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα. Πού είσαι ρε Έλενα?
1: Καλημέρα.
0: Έλα Έλενα. Μαζί μας και σήμερα το πετανό στο μικροβολείο μας στην Άλευχη με όλα τα κλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων. Και ανακαινισμένο Γερμας Φάρμ ανοίξαμε από χθες και σας περιμένουμε παιδιά. Να δείτε τι ωραία πράγματα έχουν φτιάξει εκεί τα παιδιά. Δεν είναι χασάπικο αυτό. Δεν είναι χασάπικο.
1: Τι είναι?
0: Αυτό είναι μπουτίκ, είναι χειρουργείο, είναι κοσμηματοπολείο κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν δυνατά. Γερμας Φάρμ, τα παιδιά έχουν κάνει πραγματικά μια εκπληκτική δουλειά. Εξαιρετική η χώρη πια του Γερμας Φάρμ. Εξαιρετικά για τα προϊόντα του, πάντα η νούμερο ένα ποιότητα. Η πρώτη ποιότητα είναι εδώ και οι προσφορές μας είναι εδώ. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. 82-810. Τα χαιρετίσματα στα παιδιά μας. Καλημέρα στην Αγνή, στο χασάπι της καρδιάς μας. Στη σειρά μου, ναι. 89α εσώ το χειρουργό μου. Και ξέρεις που θα πάω τώρα, έτσι?
1: Πού θα πας?
0: Θα πάω στην αγαπημένη μου Πασοκάρα.
1: Επιτέλους, να ακούσουμε και λίγο Πασοκάρα.
0: Επιτέλους. Με τους γαλάζιους εδώ πέρα γύρω γύρω. Συνέχεια. Πάμε να ανοίξει το μάτι μας, πάμε να πρασινίσουμε λοιπόν. Βγάζει ανακοίνωση δυνατή σήμερα το Πασόκ της Καστοριάς. Καταλαβαίνεις για όλα αυτά. Μετά την επίσκεψη Γεωργιάδη. Θα πάμε στον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Καστοριάς, τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα σε όλο τον
1: κόσμο. Καλημέρα Γιάννη.
0: Τι γίνεται?
2: Πολύ ωραία, ήλιος.
0: Πού σε βρίσκουμε? Σε βρίσκουμε στη δουλειά, έξω στο χωράφι, πού σε βρίσκουμε?
2: Ναι, στο χωράφι, αρέωμα αυτή την περίοδο.
0: Αρέωμα, έτσι.
2: Τα μήλα λειψά.
0: Τα μήλα λειψά, αλλά αποζημιώσεις από το κράτος δεν πιστεύω να έχετε κανένα παράπονο.
2: Αυτό περιμένουμε να δούμε. Από πέρυσι, με τέτοιο καιρό πέρυσι, ήμασταν στην Ελγά. Και κάποια στιγμή, κατά τον Αύγουστο, μάθαμε ότι είμαστε εκτός.
0: Ναι.
2: Τώρα ελπίζω να μην ξαναγίνει το ίδιο φέτος.
0: Ναι. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο Γιάννη πολιτικά, γιατί πυκνώνουν οι πολιτικοί χρόνοι από εδώ και πέρα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο και άσχετα αν δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα.
2: Το έχουμε καταλάβει όλοι.
0: Το έχουμε καταλάβει, πιστεύεις.
2: Αυτά που βγαίνουν οι κυβερνώντες και πλέον στον κόσμο.
0: Ωραία. Για να μας πεις εδώ τι γίνεται μετά την επίσκεψη Γεωργιάδη. Έχετε βγάλει ένα δελτίο τύπου, λέτε ορισμένα ενδιαφέροντα πράγματα. Θυμάστε και το φράγμα Νεστορίου, θυμάστε και άλλα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλο το άσχημα θυμάστε εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Κάνα καλό θα πείτε?
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Είπαμε ότι είναι καλά αυτά που γίνονται στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας, η αναβάθμιση, η ενεργειακή.
0: Ναι.
2: Είναι καλά. Το θέμα είναι να έχουμε και προσωπικό μέσα.
0: Άρα, μια καλή κουβέντα τη λέτε για τις υποδομές.
2: Όταν βλέπουμε κάτι καλό, τώρα είναι καλό. Όταν είναι κάτι στραβό.
0: Εκεί που διαφωνείτε είναι σε λήψεις του προσωπικού στις δομές υγείας.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Μάλιστα. Μπράβο. Στον κόσμο που φεύγει, στην πληθυσμιακή συρρήγνωση, στην ανεργία.
2: Όλα αυτά είναι αλλιώς.
0: Τα γράφετε εδώ, βλέπω. Η εγκατάλειψη περιφέρειας, αναπτυξιακό σχέδιο δεν υπάρχει. Είναι αυτά που ταλαιπωρούν τους πολίτες. Γενικότερα όμως, σαν πολίτη.
2: Η κυρία Αντωνίου, τον κύριο Σαββόπουλο.
0: Σήμερα που σας ακούσαμε, ναι.
2: Πολλές φορές, ναι, πολλές φορές θα μου ακούσει. Τα ίδια. Δεν κάνω λάθος.
0: Τι δεν σ' άρεσε σήμερα, Γιάννη μου, από τις τοποθετήσεις της κυρίας Αντωνίου και του κύριου Σαββόπουλου?
2: Να πω για τον κύριο Σαββόπουλο το φράγμα των Νεστορίου. Αυτές οι.
0: Όχι, το είπαν και οι δύο, και η κυρία Αντωνίου. Το είπαν 60 εκατομμύρια μέσα τον Ιούνιο, πάμε σε νέα δημοπράτηση.
2: Πόσες φορές το έχουμε κάνει αυτό?
0: Γι' αυτό ήμουν πολύ διστακτικός, αλλά θέλουμε να τους πιστέψουμε.
2: Μακάρι να γίνουν. Θετικό είναι να γίνει. Όταν γίνονται πράγματα στο νόμο μας, χρειαζόμαστε πράγματα. Αλλά για να φτάσει σε κάποιο σημείο που να λες ότι θέλουμε καινούργια πράγματα, πρέπει να κρατήσουμε και αυτούς που έχουμε ήδη εδώ πέρα. Όταν φεύγει ο κόσμος, δεν γίνεται να θέλουμε να φέρουμε καινούργιο κόσμο και να μην κρατάμε το δικό μας.
0: Όσο καθυστερούμε, γιατί εδώ μιλάμε για τα μεγάλα έργα υποδομών, βασικά έργα τα οποία μπορεί να δώσουν και ευκαιρίες δουλειά σε ανθρώπους. Όσο καθυστερούν τα μεγάλα έργα, τόσο χάνεται και εργατικό δυναμικό και πληθυσμιακό δυναμικό.
2: Το τομέα στο νομό μας είναι μεγάλο, μεγάλο πράγμα, γιατί είναι ο πρώτος, το μεγαλύτερο εργοδότης στο νομό Καστοριάς, αν κάνω λάθος.
0: Ναι, φοβόμαστε όταν τελειώσουν όλα αυτά τα έργα δεν υπάρχει κόσμο να τα δουλέψει. Αυτό είναι ο φόβος.
2: Το πράγμα είναι ιστορία, είπα τίποτα για το ότι δεν είναι τόσο δουλειά. Και το αρδευτικό θα γίνει ή θα κάνουμε όλο πράγμα?
0: Το αρδευτικό είναι στη δεύτερη φάση.
1: Ας ξεκινήσουμε με το
0: πράγμα. Όπως θυμάσαι πολύ πρόσφατα, επειδή είχαμε ένα αφιέρωμα στο φράγμα του Γέρμα, τελείωσε το φράγμα του Γέρμα και μετά από 10 χρόνια έγινε και προχθές το αρτιστικό.
2: Είναι πολύ ωραίο. Μπορούμε να κάνουμε και πισίνες, να ψαρεύουμε σε τέτοια πράγματα.
0: Είναι βέβαιο ότι όταν γίνει το φράγμα Νεστορίου, μία από τις... Αυτό να το ξέρει ο κόσμος, η βασική του δουλειά είναι να αρδεύει τον μισό νομό. Αλλά επειδή θα καθυστερήσει αυτό λιγουλάκι, μέχρι τότε θα παίξει έναν τουριστικό ρόλο. Λένε ότι το φράγμα Νεστορίου θα προζωμιάζει πολύ τη λίμνη Πλαστήρα. Θα αναπτυχθούν δηλαδή πέριξ της λίμνης, τουριστικά καταλήματα κτλ. Θα μοιάζει πάρα πολύ το τοπίο γενικότερα με τη λίμνη Πλαστήρα. Δεν ξέρω αν θα γίνει στο τέλος, αλλά λένε ότι έτσι είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Καλά, για ψάρεμα δεν το συζητάω, θα είμαστε συνέχεια εκεί.
2: Μπορείς με αυτά τα πράγματα, τουριστικό, με αυτό το τουρισμό, μπορείς να αναπτύξεις τον αγροτικό τομέα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε να δείξουμε.
0: Ο λεγόμενος αγροτουρισμός.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
2: Βουνό, θάλασσα, λίμνη, περιφέρεια, έχει πολλά πράγματα.
0: Ακριβώς.
2: Είναι ακριβώς τουρισμός.
0: Οπότε με υπομονή. Χρόνια να μας χαρίζει ο Πανάγαθος, να τα δούμε.
2: Ναι, με προσοχές δούμε. Με προσοχές και με ελπίδα για το μέλλον. Δυστυχώς.
0: Εσείς τώρα, για όλα αυτά, πώς οργανώνεστε τοπικά, Γιάννη? Είσαι νέος γραμματέας, σχετικά νέος βεβαίως στην θέση αυτή. Ουσιαστικά, εσύ θα είσαι ο γραμματέας που θα διηγήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές.
2: Μπράβο, έτσι φαίνεται. Και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε καινούργιες εκλογές νομαρχιακής.
0: Τι αναμένουμε από εσάς το επόμενο διάστημα, πώς θα κινηθείτε στο νομό?
2: Εντάξει, τώρα έχουμε κάτι διαδικαστικά. Έχουμε να γνώσουμε λίγο την περιφερειακή νομαρχιακή επιτροπή συσσωρικά. Αυτό θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Και στη συνέχεια θα κάνουμε διάφορες προσωπικές περιηγήσεις, περιπλανήσεις στην Καστοριά μέσα, στο χωριά της Καστοριάς, να δούμε τι γίνεται, τι θέλει ο κόσμος, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Θα ξέρουμε, αλλά ο κόσμος θέλει την προσωπική επαφή.
0: Και
2: το κύριο.
0: Και σιγά σιγά να χτίσετε και το ψήφο δελτιώσεις ένωψη των εκλογών, γιατί και εδώ, γενικότερα και να πω ότι η Δυτική Μακεδονία είναι από τις καλύτερες περιφέρειες για το ΠΑΣΟΚ πανελλαδικά. Το κατέγραψε μια πρόσφατη μελέτη.
2: Τι είδα?
0: Ότι το ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Μακεδονία νομίζω είναι η δεύτερη δύναμη για τη Δυτική Μακεδονία.
2: Αυτά θα δείξουν οι εκλογές. Τώρα εμείς πρέπει να κάνουμε...
0: Εντάξει, είναι από τις μετρήσεις των...
2: Ναι, μετρήσεις είναι στιγμές, νομίζω. Είναι κάτι... Το τι είναι στην επικαιρότητα, θα το δούμε. Αλλάζουν πολλοί αυτά.
0: Τέλος πάντων, φαίνεται ότι στην Δυτική Μακεδονία τα πάει καλά το ΠΑΣΟΚ. Είναι από τις προηγές που θα πηγαίνει καλά. Εσείς λοιπόν θα αρχίσετε να χτίζετε και το ψηφοδέλτιο της Καστοριάς. Υπάρχει δυσκολία σε αυτό ή υπάρχει μεγάλη ευκολία και τεράστια δεξαμένη επιλογή?
2: Νομίζω είμαστε σε καλό επίπεδο με σωστούς ανθρώπους που είναι στην κοινωνία όλοι μέσα.
0: Ναι.
2: Και θα κάνουμε ένα καλό ψηφοδέλτιο.
0: Μπορούμε να πούμε, Γιάννη, από τώρα μερικά ονόματα τα οποία μπορούν να είναι σε αυτή την προσπάθεια?
2: Όχι.
0: Εγώ μπορώ να πω όμως ένα όνομα το οποίο βρίσκεται σε συζητήσεις μαζί σας και θα έχει ενδιαφέρον να μας πεις λίγο την άποψη. Ξέρεις για ποιο πρόσωπο θα σε ρωτήσω? Ακούγεται πολύ τελευταία ότι έχετε πολλή συζήτηση μαζί με την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου.
2: Νομίζω ότι η κυρία Τελιγιορίδου
0: έχει... Που είναι γέννημα θρέμα του ΠΑΣΟΚ, έτσι, να το υπενθυμίσω.
2: Ευτυχώς ή δυστυχώς. Όλη η πολιτική, μεγάλο πολιτικό, κεντρική πολιτική είναι γέννημα θρέμα ΠΑΣΟΚ.
0: Όταν η μισή κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι όχι ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ Σιμίτη, δυνατό ΠΑΣΟΚ,

0: Όχι.
1: Κυβερνητικό ποσό, ναι. Έτσι. Και ξέρει τι παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα μεγάλο. Από ό,τι βλέπω, το μεγαλύτερο ποσοστό των Σημητικών.
0: Δηλαδή, αν ζούσε ο Σημήτης, βάζω στοίχημα ότι σήμερα θα ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ή πολύ απλά θα είχε γίνει μεγάλη προχώρηση. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι οι πιο καθαροί υπουργοί πλέον στη Νέα Δημοκρατία που είναι τώρα μέσα είναι οι Σημητικοί. Από ό,τι φαίνεται.
0: Μα το είχα πει και στον κύριο Γερολάνο, είχαν έρθει εδώ οι άνθρωποι στο σταθμό.
1: Ναι, ναι.
0: Το Πασόκ είναι κυριολεκτικά παιδιά παραγωγή. Είναι μηχανή παραγωγής πολιτικών προσώπων που στελιγώνουν τα πάντα. Όλα τα κόμματα. Μπράβο. Δεν υπάρχει κόμμα που να μην έχει Πασόκ μέσα. Είναι φοβερό αυτό.
1: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Ναι. Και είναι λογικό. Νομίζω.
0: Ναι. Κανένα άλλο κόμμα δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Μόνο το Πασόκ. Τώρα όμως να επανέλθω. Μην πας να ξεφύγεις, αγαπητέ
1: Γιάννη. Νομίζω έχω και βάσεις.
0: Περιμένουμε να δούμε. Αν αυτή η ιστορία με την Ολυμπιάδα Λιγιορίδου, βέβαια η ίδια θα αποφασίσει, δεν ξέρω αν θα έρθει τελικά ή θα επιστρέψει στο Πασόκ, στις ρίζες δηλαδή, γιατί έχει και καλούς δεσμούς με Κασελάκη και ο Τσίπρας την έκανε υφυπουργό. Δηλαδή είναι σε μια κατάσταση, καταλαβαίνουμε όλοι πώς μπορεί να είναι η Ολυμπία σήμερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μία από τις πόρτες που μπορεί να ανοίξει το επόμενο διάστημα. Αν τα βρείτε και συμφωνήσετε, γιατί φαντάζομαι ότι όλο αυτό γίνεται με μια συμφωνία, με κάποιους όρους κτλ. Τι πιθανότητες δίνετε στο Πασό και εδώ στη Γαστοργία, Γιάννη, να έρθει η Ολυμπιάδα Λιγιορίδου στον δικό σας χώρο, να επιστρέψει στο χώρο αυτό?
1: Γενικά δεν μου αρέσει να. Τώρα είναι πολύ δύσκολο να μιλήσετε για πιθανότητες. Θα δούμε ότι κάνουμε διεύρυνση. Οπότε όλοι μας.
0: Συζητάτε πολύ καιρό με την Ολυμπιάδα Λιγιορίδου.
1: Όλοι μας είναι καλό να δούμε ποιος και πού μπορεί να προσφέρει ο καθένας μας καλύτερα.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι η Ολυμπία, είναι κάποιος άλλος, θα δούμε.
0: Άμα είναι κι άλλος να τον πούμε. Εγώ για την Ολυμπία ξέρω. Τώρα αν υπάρχει κάποιος άλλος.
1: Υπάρχουν πολλές συζητήσεις, θα δούμε στο.
0: Και με άλλα πρόσωπα που έφυγαν από το Πασό και θέλουν να γυρίσουν.
1: Νομίζω ότι όλοι καλυφοράμε. Όσοι έχουν διάθεση για προσφορά.
0: Μισό λεπτό, γιατί ο Γιάννης ο Γρηγοριάδης μας δίνει μια είδηση. Δεν είναι μόνο η Ολυμπίατε Λιγιορίδου που συζητάει με το Πασόκ, λέει ο Γιάννης. Είναι και άλλα στελέχη που θέλουν να έρθουν μαζί.
1: Όλοι καλοί χωράνε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτούς πότε θα τους μάθουμε?
1: Νομίζω ότι είναι και θέμα να το πω έτσι, γιατί είμαστε και στην εποχή της Βοδίτων. Πολύ σώμα, έχει με υπάρχει και ο ήλιος. Το καθένα πρέπει να βγει στη στιγμή, νομίζω.
0: Ωραία.
1: Δεν χρειάζεται να λέμε, να πουλάμε θεωρίες.
0: Όχι. Έχουμε χρόνο. Οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Τι σας λένε από κάτω? Για πού ετοιμάζεστε? Για Οκτώβριο ετοιμάζεστε ή για Απρίλιο?
1: Εμείς είμαστε ως το δυνατό γρηγορότερα έτοιμοι. Ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες. Τώρα το πότε γίνουν εκλογές, άλλο το αποφασίζει.
0: Σίγουρα, αλλά τι σας λένε από τα κεντρικά και τι εκτιμούν στο Πασόκ?
1: Είμαστε πολύ κοντά στις εκλογές.
0: Για φέτος λοιπόν. Μάλιστα.
1: Πιστεύω, ναι.
0: Τώρα, τελευταία ερώτηση. Ενώ ετοιμάζεστε για την εκλογική μάχη, πώς θα τα πάει το Πασόκ στην Καστοριά, που πάντοτε, βέβαια, εντάξει, με τις παλιότερες εποχές Πετσάλικου, είχε μια σοβαρή δύναμη στην Καστοριά. Αργότερα ήρθαν διασπάσεις, αποχωρήσεις κτλ. Τα πράγματα έγιναν. Και θα λέγαμε προσομοιώθηκαν, ισοπεδώθηκαν σχέση με τα υπόλοιπα πανελλαδικά δεδομένα. Σήμερα το Πασόκ στην Καστοριά, Γιάννη, μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα, γιατί αυτή η μάχη γίνεται και πανελλαδικά, όπως κατάλαβες. Πρώτη θα είναι η Νέα Δημοκρατία και όλη η ιστορία γίνεται για το ποιος θα είναι δεύτερος.
1: Τι προσωπική μου άποψη?
0: Ναι.
1: Αν κατέβει ο Σαμαράς και γίνει διάσταση. Γιατί ακούω πολλούς στην Νέα Δημοκρατία ότι θα πάνε.
0: Ο Σαμαράς να κλαίει ο Βελόπουλος και η Λατινοπούλου, άμα κατέβει. Η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω πόσο θα επηρεαστεί πραγματικά.
1: Κοιτάξτε, από αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, μπορεί να επηρεαστεί και η αριστερά του Σαμαρά. Αυτό φαίνεται. Πολύ πιθανό και αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα υπάρχει διάσπαση πέρα, οπότε όλο το σενάριο είναι.
0: Σίγουρα ένα ποσοστό θα φύγει και από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω όμως να είναι τόσο σημαντικό που να χάσει την πρώτη θέση. Αυτό εννοώ.
1: Θα το δούμε.
0: Άρα εσείς επιμένετε σε εκείνο το παλιό Πασόκ πρώτο και με μία ψήφο και μετά βλέπουμε.
1: Ναι. Γιατί όχι.
0: Πάντως προς στιγμήν οι δημοσκοπήσεις τριτοτέταρτους, Γιάννη, σας βγάζουν.

0: Δηλαδή, αυτή που θα δούμε στις κάλπες, νομίζω δεν θα προβλέψει κανένας.
1: Ναι.
0: Γιάννη. Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν μιλάει. Είναι πολύ κλειστός και είναι σκεπτικός.
1: Για να αποφάσει.
0: Για να αποφάσει. Ναι, ναι. Όχι για να αποφάσει. Ακόμη και αυτοί που λένε ότι θα ψηφίσουμε κάπου, τέλος μπορεί να πάνε πάνω στις κάλπες και να πούνε όχι, θα ψηφίσουμε αλλού.
1: Ναι. Καλά, έχεις δίκιο. Την έρευνα, νομίζω, ένα 30%-35% αποφασίζει τι θα ψηφίζει στο παραβάν.
0: Ναι, αυτό είναι,
1: αυτό είναι ένα πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή, όχι την τελευταία στιγμή, στο παραβάν μέσα, εκεί που διαλέγει τα ψηφοδέλτια, εκεί αποφασίζει.
0: Μπορεί να πάει να πει λάθος, δεν πάμε στο φάκελο, δώσουμε άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, ναι, είναι πολύ δύσκολες εκλογές.
1: Ωραία.
0: Κανένας δεν ξέρει τίποτα, πιστεύω.
1: Τις βλέπετε για φέτος, ωραία μάχη θα έχουμε. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Θα είναι ωραίο καλοκαίρι.
1: Θα είναι ωραίο καλοκαίρι. Καυτό καλοκαίρι, παιδιά, πολιτικό. Καυτό.
0: Καυτό. Ήδη έχει ξεκινήσει πολύ ζέστη.
1: Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Θα λέμε με την πρώτη ευκαιρία και θα έχουμε πολλές ευκαιρίες φέτος να τα ξαναπούμε. Καλημέρα.
0: Τα λέμε, τα λέμε.
1: Γιάννης Ζουλωριάδης, γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Πασόκ Καστοριάς.
2: Δεν μου έχει τύχει να αποφασίσω στο παραβάν, αλλά κάθε φορά
1: εγώ
2: που
1: έχω
2: ψηφίζω,
1: τουλάχιστον τρεις φορές αποφασίσει στο παραβάν.
2: Ναι, εγώ κάθε φορά, κάθε φορά, κυριολεκτό, ειδικά σε βουλευτικές εκλογές, κάθε φορά που μπαίνω στο παραβάν το ξανασκέφτομαι. Έχει τύχει να αλλάξω γνώμη.
1: Συγκλονίζεσαι εκεί, έτσι.
2: Αλλά να αποφασίσω μια και καλή. Όχι.
1: Να.
2: Έχει τύχει να αλλάξω γνώμη και να ψηφίσω κάτι άλλο μέσα στο παραβάν, ναι.
1: Κόμμα ή υποψήφιο. Πού κόλλησες.
2: Κόμμα.
1: Σε κόμμα κόλλησες.
2: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Εγώ μια φορά είχα κολλήσει υποψήφιο.
2: Σε υποψήφιο, δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Είχα αποφασίσει το κόμμα, είχα κομπλάρει στον υποψήφιο.
2: Στις βουλευτικές.
1: Βουλευτικές, ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα γίνει φέτος. Θα δούμε. Φέτος λες να γίνουν και εσύ, Το κόβεις για Οκτώβριο. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε χορηγούς.
2: Πάμε χορηγούς, ρε φάδερ.
1: Και πού είμαστε?
2: Αχ, είμαστε και Yorktel. Μαζί μας.
1: Έφυγες.
2: Ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Yorktel, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Yorktel Καστοριάς, θέση Παπαστέφος στο Δεσποιό. Είμαστε στον κόμβο Βελοκήπων. Στρίβουμε για Άργος.
1: Τι παλιός παιδί μου, εδώ μιλάμε για μπάχα κρίς, δεν είναι αστείο, βόμαστε εδώ πέρα.
2: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorktelkastoria.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
1: Λοιπόν, αυτό θυμάσαι προχθές που παρατήθηκε αυτός ο γενικός γραμματέας,
2: ναι, ναι,
1: χωρικού σχεδιασμού, νομίζω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ευθύμιος Μπακογιάννης, πάει αυτός.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί είχαμε τις πολεοδομίες.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτές οι πολεοδομίες θα φάνε πολλούς γενικούς γραμματείς, μου φαίνεται.
2: Κι άλλος.
1: Πριν από λίγο έχουμε δεύτερη παρέτηση. Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου.
2: Μάλιστα.
1: Πάει και αυτός. Έφυγε για τις πολεοδομίες κι αυτός.
2: Mm.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Εντάξει, μεγάλο σκάνδαλο.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Τέλος πάντων, προχωράμε.
2: Δεν και λίγο.
1: Εκεί λέει τα χρήματα μέσα τα είχαν μέσα στα λουκούμια, στα γλυκά μέσα.
2: Εγώ κάτι λουκούμια σου πείτε να πάω να ψάξω. Μήπως μας τα έχει φέρει κανένας εδώ.
1: Μην κάνω άλλο λάθος.
2: Ποιος μας είχε φέρει λουκούμια μια φορά.
1: Τώρα να μην σας γελάσω, αλλά κάπου είδα ότι κάποια χρήματα και τα λοιπά ήταν μέσα στα λουκούμια. Λοιπόν,
2: κάποιος προσφάτως μας είχε φέρει εδώ πέρα για να μας κεράσει λουκούμια. Θα κοιτάξω το μεσημέρι τα λουκούμια. Μήπως ήταν τίποτα της πολεοδομίας.
1: Τι τραβάμε. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στον κόσμο. Μάλιστα, ωραία. Πώς το σκέφτεται ο άλλος, να βάλει μέσα στα γλυκά.
2: Μα αυτά τα κουτιά θα τα δουν όλοι. Ποιος θα τα πήγαινε στο κουτί με τα γλυκά.
1: Μπράβο.
2: Δηλαδή, πες, έχουμε εδώ πέρα μια κουτάρα εφαντίδη εμείς τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θα πηγαίναμε να την ψαχολεύουμε όλη την ώρα.
1: Αν είχα μια κουτάρα εφαντίδη, να σου πω την αλήθεια, θα προτιμούσα να έχει περιεχόμενο η εφαντίδη αυτή την ώρα.
2: Να σου πω την αλήθεια κι εγώ.
1: Ρε παιδιά, ένας δεν μας λυπάται σήμερα. Τόσο κόσμο φέραμε
2: για
1: εδώ
2: τα
1: πέρα.
2: Κάνεις τα λεφτά.
1: Ένας δεν σκέφτηκε εδώ να φέρει κάτι. Αυτά τα παιδιά θα πάνε εκεί μέχρι τις 2. Κρίμα είναι. Πάμε, Ελενάκη, συνεχίζουμε.
2: Άντε να πάμε, ναι. Να πάμε λίγο και κατασκηνώσεις κούρα,
1: άντε,
2: παιδιά μου.
1: Καλό.
2: Φύγαμε λοιπόν για ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Μην χάσετε την ευκαιρία, γονείς μου αγαπημένοι, να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του και μάλιστα εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο. ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα. Ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι μαζί. 15 ολόκληρες μέρες μάλιστα κατά αποκλειστικότητα και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 ημέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν προλάβετε, γιατί οι θέσεις, όπως ξέρετε, οι παλιοί γονείς θα εξαφανιστούν. Οι νέοι πρέπει να τα μαθαίνετε αυτά σιγά σιγά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 93 32 25 και καλό καλοκαίρι.

0: Οπα, τι μας λέει εδώ φίλος. Λόγω δουλειάς, λέει, στο κέντρο της πόλης, ναι, και φυσικά στο αδύνατο ναυρό πάρκινγκ, είπα να πάρω αστικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι πρώτες μασχάλες μύρισαν.
1: Oh,
0: κάντε βρε και κανένα μπάνιο, λέει.
1: Έλα, ρε, αποσμητικό, ρε. Βάλτε ένα αποσμητικό, ρε.
0: Όπως πιάνεις και τα σχυρολαβάς από πάνω και τα λοιπά, έτσι.
1: Ευτυχώς εδώ στην Καστοριά δεν έχουμε πολλούς όρθιους.
0: Εκπομπή, βεβαίως.
1: Ευτυχώς οι περισσότεροι χωράνε στα αστικά και κάθονται, διότι με τη χειρολαβή είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση.
0: Χειρολαβή είναι, παιδιά, όλα τα λεφτά. Στα Γιάννενα αυτά, έτσι, όχι Καστοριά.
1: Στα Γιάννενα, βλέπεις, εκεί στα Γιάννενα έχει και όρθιους.
0: Ναι, εδώ μπορούμε να βρούμε πάρκινγκ με λίγο δυσκολία. Εκεί δεν βρίσκεις με τίποτα. Ωραία. Συνεχίζουμε, Ελενάκη, και πού πάμε?
1: Πάμε λίγο και ό,τι καίει στα Κίκας Γιώργος, διότι οι προσφορές συνεχίζονται, παιδιά μου, και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου που είναι απαραίτητα. Δεν πάτε πουθενά χωρίς γυαλιά ηλίου, αλλιώς είναι επικίνδυνος πια. Αλλά και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίει στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου, 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Η Καλυθέα πότε έχει εδώ το αποχαιρετιστήριο στο...
1: Αύριο!
0: Αύριο είναι?
1: Ναι.
0: Γεια σου, ωραία, ωραία. Οπότε, πού πάμε τώρα, Ελληνάκη, για να φύγω και για διάλειμμα? Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και στο ΚΤΕΛ και να δώσω όλες τις εκδρομές για το μήνα Ιούνιο από τον Gastora Tours.
1: Ναι, να πάμε στις εκδρομούλες μας που έχουμε για όλο τον Ιούνιο, ξεκινώντας 21 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή, και πάμε παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. Μετά, 27 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, φεύγουμε για Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο, και Κυριακή, 28 Ιουνίου, έχουμε δύο εκδρομές. Η πρώτη στο Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο και η δεύτερη στην παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Διαφημιστικό, 5 λεπτάκια και επιστρέφουμε για τελευταία ώρα.
2: Ώρα Αντένες. Μία
0: ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς!
6: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας. Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αφιέρωνο Μάκη παράξενο, Μάκη ράδιο της αγάπης, Μάκη γίγαντα τεχνικό της ΔΕΙΑΚ. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι για τα επόμενα 60 περίπου λεπτά, κάτι λιγότερο από 55 λεπτά συγκεκριμένα. Θα είμαστε ακόμα στα παρέα. Μαζί μας πάντα, Έλενα, είναι και η Φαντίδης. Να, λέγαμε για Φαντίδη. Να είχαμε την κουτάρα η Φαντίδη τώρα, να έχει μέσα κάτι, αυτά τα σπανακοτυροπιτάκια, ρε παιδιά. Να έχει εκείνα που έχουν μέσα και το λουκάνικο, όπως το λένε. Λουκανοπιτάκια. Να έχω και μια πιτσούλα, να έχω και μια τυρόπιτα. Να έχω κάτι να ψυχοπιαστώ όλη την ημέρα εδώ πέρα. Μια κουτάρα, ψωμάκι, γλυκάκι, παγωτάκι και σοκολατόπιτα. Είμαι η Φαντίδης, μέρα νύχτα, ραντεβού όλη Καστοριά εκεί, Αθανασίου Διακού 42, Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας Χιλιόδεντρο. Και μαζί μας επίσης...
1: Πάμε Ανθοπολείο Χλόη. Και πρώτα απ' όλα οφείλω να απευθυνθώ σε εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε τους γάμους και τους βαφτίσεις σας. Σε ποιον άλλο να απευθυνθώ δηλαδή? Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλόη κάνουν υπέροχους, πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε σε μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Είπαμε, αυτές τις στιγμές θέλουμε να δίνουμε αρμοδιότητες, να μην έχουμε πολλά άγχη, και τις δίνουμε τις αρμοδιότητες στους ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους για να μας δώσουν και το αποτέλεσμα που έχουμε ονειρευτεί. Όμως, είμαστε και στο καλοκαιράκι και εμείς οι υπόλοιποι που δεν παντρευόμαστε και δεν βαφτίζουμε και θέλουμε να καθόμαστε στις αυλές και στα μπαλκόνια μας να περνάμε ωραία με την παρέα μας. Δεν θα στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια? Δεν θα βάλουμε ένα ωραίο λουλουδάκι εξωτερικού χώρου? Ένα φυτό, λίγο να πρασινίσει ο τόπος? Δεν θα βάλουμε κάτι της? Ό,τι και αν έχει ο καθένας, από την πιο μεγάλη αυλή μέχρι το πιο μικρό μπαλκόνι, όλα γίνονται ωραία, παιδιά. Με το Ανθοπολείο Χλόη φυσικά. Και τα κεριά μας από Noble Senses να κάνουμε και έτσι λίγο ατμόσφαιρα. Φοβερές μυρωδιές και πολύ ωραία κεριά. Πώς να σας το πω, δεν λέγεται το design τους, ρε παιδί μου, πώς να το πω, είναι σαν γλυκάκια, σαν μικρά γλυκάκια, φανταστείτε τα. Τέλεια ιδέα για δώρα και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας, τώρα που τελειώνουν τα σχολεία, και στους καθηγητές και στις καθηγήτριές σας, έτσι. Εγώ, αν ήμουν καθηγήτρια ακόμα, θα εντυπωσιαζόμουν αν μου κάνετε ένα τέτοιο δώρο. Ανθοπολείο Χλόη, λοιπόν, στην Αποδήμον Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και στο 2467-365.
0: Σε αποκλειστικότητα σας παρουσιάζω σήμερα Milky μαζί με David Guetta, το Just The Way You Are, διασκευή και remix από τον Guetta.

0: άρεσε, Ελενάκη, το Just the way you are.
1: Πολύ.
0: Έτσι, μπράβο, και πάμε και συνεχίζω. Φτάνω γρήγορα και House of Beauty.
1: Α, ναι, πάμε House of Beauty. Φυσικά πάμε Άργος Οριστικό. Και πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω βεβαίως με Laser Renova. Ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα παλιά λέιζερ, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Και έχουμε και προσφορά για λίγες μέρες ακόμα για μαθήτριες. Πόδια μπικίνι μασχάλες με 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Καμιά εβδομάδα ακόμα αν θα την έχουμε την προσφορά, οπότε να υποφεληθείτε για τα κορίτσια μας να ξεμπερδεύουν μια ώρα αρχίτερα, να μην τα αφήσουν σαν εμάς που τα αφήσαμε για μετά. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Πάμε και στις περιποιήσεις του προσώπου μας, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις ανάγκες της δικής σας, της δικής σας επιδερμίδας, lash lift για εντυπωσιακό βλέμμα επίσης, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου του 2026 και του 2027. Γιατί τώρα φαντάζομαι το 26 τακτοποιηθήκατε. Οπότε έχουμε του χρόνου τώρα, κορίτσια, όσες έχετε ημερομηνίες, κλείστε τα ραντεβού σας εγκαίρως. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα. Ζητούσατε κάτι και για σώμα και φυσικά η Μαρία το έκανε πραγματικότητα. Ολοκένουργιο μηχάνημα V-Power και EMS λοιπόν για σύσφυξη, μήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα, για όπου νιώθουμε κάποια ανασφάλεια. Αλλά το ίδιο μηχάνημα είναι και για πρόσωπο. Κάνει και ενεργοποίηση κολαγόνου, κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση και τι δεν κάνει. Καινούριο μηχάνημα λοιπόν στο House of Beauty, V-Power και EMS. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
0: Πάω λοιπόν να σας πω και κάποια μηνύματα εδώ. Δέσποινα να μας υπενθυμίζει ότι σήμερα γιορτάζει και εγώ από 9:49 στέλνω το μήνυμα. Αμά, Δέσποινα, τώρα το βλέπω. Καλημέρα, Χρήστο. Σήμερα γιορτάζει και ο επίσκοπος Βαρθολομαίος Κεσίδης.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Που είναι στη Γερμανία βεβαίως, παιδί της Καλυθέας βεβαίως. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα και την υπενθύμηση. Βλέπω και ο Πέρης από 9:49. Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Πάθερε, έχεις δει κανένα μήνυμα σήμερα.
0: Όλους τις καλημέρες σε όλο τον κόσμο με υγεία πάνω απ' όλα. Μόνο υγεία, παιδιά, το κυριότερο αγαθό. Εμένα μου λες, παραλία Τυχιού σήμερα.
1: Οπα,
0: οπα. Πού βρίσκεται ο κύριος Πέρης εκεί? Και πάω και μια βόλτα και στο Ανατολικό Τόξο, διότι ο Χρήστος ο Κουζίνος, ο φίλος μου, μας στέλνει καλημέρα από το Ανατολικό Τόξο. 10:21. Πάλι καλά. Κάπως, Χρήστο. 10:21, είσαι ωραίος. Λοιπόν, από τον επίσκοπο δεν θα ζητήσει κουτάρα.
1: Τροπή.
0: Είναι Γερμανία τώρα.
1: Ικανός είναι.
0: Ικανός είμαι, όχι δεν είμαι.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Κοίταξε, αν μας ακούει, κάποιος στη Γερμανία που είναι κοντά κάπου αυτή τη στιγμή ή θα έχει επικοινωνία στην πορεία με τον επίσκοπο Βαρθολομαίο στη Φραγκφούρτη, νομίζω πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Η Θεία Φιλιό.
0: Θεία Φιλιό, εκεί κάποιος θα βρεθεί, Αθηνά και τα λοιπά. Κάποιος θα είναι εκεί, δεν μπορεί. Ένα δικό μας παιδί, κάποιος Καστοριανός. Πείτε του ότι είπαμε χρόνια πολλά από την εκπομπή και περιμένουμε από Βαρθολομαίο κουτάρα από Ιφαντίδη με ένα τηλεφωνικό.
1: 8-7-8-7-8.
0: Ωραίο. Εντάξει. Ξηγήθηκε ωραία.
1: Ξηγήθηκες μια χαρά.
0: Παιδιά, αν έρθει αυτή η κουτάρα, θα είναι δηλαδή θαύμα Θεού.
1: Καλά, εδώ έχει έρθει κουτάρα, ζει στην Τσικαλάκια που δεν το περίμενε κανείς.
0: Βέβαια, φέτος δηλαδή είμαι από τη μία έκπληξη μετά την άλλη. Λοιπόν, για όσους ταξιδεύσετε πρωίς, για ένα να ξέρετε ότι η Νταλίκα κινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύραγγα της Εγνατίας στο δού μεταξύ Παναγιάς και Γρεβενών, προκαλώντας κυκλοφοριακή ανομαλία, ρυθμίσεις και εκτροπή της κίνησης. Μέσα στο τούνελ η Νταλίκα, ωραία, το ένα ρεύμα είναι και κλειστό από τις Κορίνες έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι.
0: Α, τέλεια λοιπόν, εκεί έδεσε το γλυκό, πολύ ωραία, μπράβο σας. Συγχαρητήρια και έβγε. Και τι άλλο είχα εδώ, περίμενε, είχα ακόμα μία. Κάποιο καθυστερημένο έτσι από το πρωί μήνυμα, δεν το έχω πει. Θα το βρω, θα το βρω, θα το βρω. Πάμε.
1: Throwback.
0: Πάμε throwback.
1: Τι μέρα είναι? Πέμπτη.
0: Πέμπτη είναι.
1: Τον κύριο Αμανατίδη και τον κύριο Σαββόπουλο είχαμε μαζί εδώ.
0: Σώπα ρε.
1: Αλλά δεν ξέρω για ποιο θέμα.
0: Είχαν έρθει παρέα.
1: Δεν ξέρω για ποιο θέμα, δεν έχω γράψει.
0: Για γενική, θέμα γενικής φύσης.
1: Μάλλον, θα ήταν έτσι
0: γενική
1: μια...
0: επισκόπηση, ναι, ναι, ναι, ναι, ωραία.
1: Δημήτρης Νατσούλης μαζί μας.
0: Πέρασε το παλιόπαιδο από εδώ λίγο, ε.
1: Για το τέταρτο skate day.
0: Παιδιά, κάτι ετοιμάζουν πάλι αυτοί. Δεν μου λέει πολλά πράγματα.
1: Κοίτα, skate αλλά... day από ό,τι ξέρω δεν θα γίνει φέτος, αλλά κάτι άλλο θα γίνει σίγουρα.
0: Θα γίνει σαν skate day, σε ένα μέρος έκπληξη όμως. Δεν θα είναι στο skate park.
1: Τον κύριο Τσούκα.
0: Θα εγκαινιάσουν έναν άλλον χώρο, από ό,τι κατάλαβα.
1: Τον κύριο Τσούκα είχαμε επίσης.
0: Τον κύριο Τσούκα είχαμε.
1: Για την υπόθεση εξαπάτησης γουναρά πριν 4 χρόνια, πριν 5 πια. Οι ένοχοι βρέθηκαν, αλλά ακόμα δεν ξέρω αν θα βρεθούν τα χρήματα.
0: Το θυμάμαι αυτό, μπράβο.
1: Τον κύριο Πράσο είχαμε επίσης. Δεν θα φταίει η μουσική για το αν θα επεκταθεί. Α, ναι, είχαμε τα θέματα με τη μουσική, με το τι τραγουδάνε στα πανηγύρια. Ναι. Δεν θα φταίει η μουσική για το αν θα επεκταθεί η Μακεδονία.
0: Ναι, ήταν αυτό που είχε γίνει και στη Φλόρ, να θυμάστε, και είχε επεκταθεί.
1: Ακριβώς.
0: Ότι, ναι, ωραία.
1: Είχαμε την κυρία Χατζηλεοντιάδου για την πρεμιέρα των περσινών Χριστοπουλίων. Φέτος ήδη ξεκίνησαν. Τον κύριο Κορεντζίδη, τι μας έλεγε ο δήμαρχος, ο κύριος Βρούτσης μας είπε ότι νιώθει υποχρεωμένος να κάνει πράγματα για την Καστοριά.
0: Και τα έκανε, βέβαια.
1: Το
0: εδώ.
1: Ταρτάν και η στατικότητα του γηπέδου θα μπουν στο Πουδουέ του 2026.
0: Το είπε πέρσι ο δήμαρχος τέτοιο καιρό.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Είπε του χρόνου θα μπουν.
1: Ναι.
0: Υπόσχεση τουλάχιστον κτλ. Υπάρχει.
1: Ναι.
0: Τα είπα, τα ακούσαμε τον κύριο Βρούτση κτλ. Να αρχίσουν όμως, παιδιά, λίγο σιγά σιγά οι εργασίες, παρακαλώ.
1: Σιγά,
0: τα χρήματα
1: σιγά.
0: Υπάρχουν.
1: Καιρός είναι.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο ταρτάν. Στο κλειστό να βάλουμε τις μπασκετούλες μας, τα ρολόγια μας τα καινούργια για τους φωτεινούς πίνακες. Ωραία.
1: Και τον κύριο Χαρούμενο είχαμε για κρούσμα πανούλης στην Αλβανία.
0: Τώρα που πεις όμως δήμαρχο, έχουμε καιρό να φέρουμε εδώ το δήμαρχο.
1: Πράγματι.
0: Να απαντήσει ορισμένα ερωτήματα εδώ των ακροατών μας.
1: Και τον κύριο Τσανούσα δεν έχουμε ακούσει πολύ φέτος. Μου έχει λείψει κάπως ο κύριος Τσανούσας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Ξέρεις, ναι, τώρα που θα αρχίσουν λίγο.
1: Και προηγουμένως είχαμε μια συζήτηση με έναν ακροατή και λέγαμε.
0: Ναι,
1: πολύ
0: με
1: καλά
0: Τσανούσα. Με Τσανούσα τον είχαμε κάποια στιγμή πριν λίγο καιρό. Κάτι κάναμε. Ναι. Το δήμαρχο έχουμε καιρό να φωνάξουμε. Λοιπόν, το κανονίζω για την επόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, κυρία μου. Πάμε λίγο και Νέα Λεύκη.
1: Ναι.
0: Αύριο φοβερό γλέντι με τον Προοδευτικό Εξοριστικό Σύλλογο Νέας Λεύκης, Σταύρος Νακασιάν.
1: Πόντι ανυπομονούν.
0: Ναι, ακριβώς. Μπάμπης Ιωακιμίδης, Μελίρα Αναστάσιο Πετρόπουλο εκεί, Αγία και τα λοιπά. Χαμός, πλήκτρα, Νταούλια να γίνει πανικός. Ο Νίκος Γρηγοριάδης επίσης μαζί μας στη λίρα και στο τραγούδι. Μην τη χάσετε την αυριανή βραδιά στη Νέα Λεύκη με Μπάμπη Ιωακιμίδη. Και βέβαια από εκεί και μετά έχω άλλα δύο μεγάλα ονόματα για το Σάββατο. Ιορδανίδη Μπάμπη και Μωυσιάδη Γιώργο. Όλο το επιτελείο μαζί τους. Θα περάσουμε υπέροχα. Ο καιρός θα είναι εξαιρετικός. Οπότε αύριο και μεθαύριο, Παρασκευή και Σάββατο 12 και 13 Ιουνίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Νέα Λεύκη. Μεγάλα γλέντια, μεγάλοι καλλιτέχνες και φυσικά και μεγάλο φαγοπότι, Έλενα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία. Τι λέει εδώ? Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου 2026, λέει ο Τζον Κάπα.
1: Ναι.
0: Θέλω να μαντέψει τον νικητή, άντε να σας δω.
1: Εγώ σήμερα στο Instagram ρώτησα ποια ομάδα υποστηρίζετε. Θα υποστηρίζετε εφόσον η Ελλάδα
0: γιατί
1: δεν είναι.
0: Γιατί δεν μας το έπεσε, Έλενα, το Instagram.
1: Το ξέχασα.
0: Παιδιά, μπαίνετε και στο Instagram, Χέλενα Νατ.
1: Δεν είχε πολλές απαντήσεις, γι' αυτό και δεν έδωσα πολύ σημασία. Ναι. Μάλλον το κοινό μου είναι.
0: Πείτε μας λίγο, μπείτε στο Instagram και πείτε μας ποια ομάδα θα υποστηρίξετε.
1: Οι περισσότεροι έχουν πει Ισπανία και Πορτογαλία.
0: Ισπανία, Πορτογαλία,
1: αλλά
0: θα υποστηρίξει
1: βλέπω
0: Καστοριά.
1: Μια πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση της αγάπης, όχι της αγάπης της δικιάς μας, της άλλης αγάπης, της αγάπης της
0: στην
1: φίλης.
0: Αθήνα.
1: Όχι. Αφού σου λέω όχι της δικιάς μας.
0: Όχι της δικιάς μας, μάλιστα.
1: Της άλλης αγάπης, της ακροάτριάς μας.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε να δεις, λέει. Θέλουμε απλά να τελειώνει, να δούμε τίποτα άλλο. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η απάντηση.
0: Οχθέ μου.
1: Λοιπόν, πολύ λογική απάντηση τη βρίσκω.
0: Σήμερα πάντως από τις 8 η ΕΡΤ έχει και τη γιορτή που προηγείται του Μουντιάλ. Έτσι, να θέλετε και είστε ορεξάτη να το δείτε και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Μέση Marvels θα πάμε.
0: Messi Marvels.
1: Και
0: Marvels.
1: Θα πάμε συγκεκριμένα, αφού έχουμε μιλήσει ήδη για το Messi Play το πρωινό που γίνεται κάθε Πέμπτη, σαν σήμερα. Έχουμε μιλήσει για τα παιδικά πάρτι κάθε Σαββατοκύριακο στο Messi Marvels. Λέω να σας πάω λίγο και στα τμήματα ενηλίκων. Γιατί και εμείς οι μεγάλοι δικαιούμαστε λίγοι από τη μαγεία του Messi Marvels. Τμήματα κεραμικής λοιπόν για ενήλικες στο Messi Marvels, και αν νιώθεις και εσύ την ανάγκη να δημιουργήσεις, να εκφραστείς και να αφιερώσεις χρόνο σε σένα, το Παπί Potter Studio είναι ακριβώς αυτό που ζητάς. Μαθήματα κεραμικής για δημιουργικούς ενήλικες κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα. Έχει δύο τμήματα ανάλογα με το πρόγραμμά σας, ό,τι σας βολεύει καλύτερα. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσετε τον Πυλό, να μάθετε τεχνικές και να μπείτε σε μια διαδικασία που θα σας γεμίσει πάρα πολύ. Όλοι ψάχνουμε χόμπι, όλοι ψάχνουμε να γεμίσουμε τον ελεύθερό μας χρόνο με κάτι όμορφο και δημιουργικό. Νομίζω ότι η κεραμική είναι μια από τις πιο ωραίες ασχολίες, διότι αυτό που δημιουργείς το έχεις και μπροστά σου. Μπορείς να το πάρεις και σπίτι σου, να το χρησιμοποιείς, δηλαδή φτιάχνουν πιάτα, ποτήρια, μπολ, κάνουν πολύ ωραία πράγματα και να τρως, ας πούμε, και να λες, κοίταξε αυτό το πιάτο, το έφτιαξα εγώ. Είναι πολύ ωραία η κεραμική στο Messi Marvels, όπως είπαμε, τμήματα ενηλίκων, και για να κλείσετε και εδώ τη θέση σας, καλείτε στο 24639. Φυσικά, ανηφορίζουμε Μητροπόλεως, Μητροπόλεως 47. Σας υπενθυμίζω ότι για το αδερφάκι του Messi Marvels, για το Φουρφούρι Κέντρο Λογοθεραπείας, έχουμε θέσεις εργασίας, πολύ καλές μάλιστα. Ζητούμε ψυχολόγο και λογοθεραπευτή ή λογοθεραπεύτρια. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να στέλνετε τα βιογραφικά σας στο speechfurfuri@gmail.com ή στο messimarvelsplay@gmail.com.
0: Παπαούτα, παπαούτα και...
1: Παπαούτε δεν λέει.
0: Παπαούτε, παπαούτε, ναι, παπαούτε.
1: Σήμερα, Father, είσαι πιο εδεσαϊκός
0: πρέπει...
1: από ποτέ.
0: Κοίταξε να δεις. Έχω βρει μεγάλα τραγούδια για αύριο, παιδιά.
1: Α, ναι. Με θέμα τελικά τι, ποδόσφαιρο,
0: με θέμα τελικά ποδόσφαιρο, βέβαια. Α, γιατί ωραία, το Μουντιάλ δεν μπορεί να κάνει αυτή την παράκαμψη. Έχω βρει και ένα τραγούδι με βοήθεια ακροατή που θα κάνει θράψη αύριο.
1: Μην
0: γυναίκα Μαραντόνα.
1: Α, ναι ρε.
0: Γυναίκα Μαραντόνα.
1: Πάρε φορά, γκολ, πάρε φορά. Κάτι έτσι έλεγε.
0: Γυναίκα Μαραντόνα, γυναίκα Μαραντόνα. Φοβερά πράγματα.
1: Ανή τα πάνια.
0: Λοκομπόντο, έχω τον γκολ, έχω πολλές. Έχω... Αύριο, ενώ με φευνόταν ότι θα δυσκολευτώ λίγο να βρω τραγούδια και ποδόσφαιρο και τα λοιπά να τα συνδυάσω, νομίζω ότι αύριο θα κάνω ωραία επιλογή, Έλενα. Βάλτε κι εσείς το μεράκι σας στη φαντασία
1: ναι,
0: σας.
1: Ναι, σκεφτείτε από σήμερα.
0: Και στείλτε μου προτάσεις για τραγούδια που έχουν να κάνουν με μπάλα, ποδόσφαιρο, μουντιάλ, οτιδήποτε τέλος πάντων. Θα είμαι εδώ για να μεταδώσω τις φοβερές αυτές τις επιτυχίες αύριο στην εκπομπή.
1: Α, βλέπω ότι και στο Δεσποιό έχουν barbecue party για, το, για να Σόπα. Αποχαιρετήσουν τη σχολική
0: Όλα
1: χρονιά.
0: Όλα τα σχολεία έχουν barbecue party.
1: Ναι, τα περισσότερα τώρα
0: σιγά-σιγά
1: έχουν τα party τους. Ελάτε λοιπόν, λέει, να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί με τα παιδιά μας το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς και να υποδεχτούμε το καλοκαίρι με μια όμορφη βραδιά, με φαγητό, ποτό, χορό, διασκέδαση. Στο, την Κυριακή έχουν αυτοί στο Δεσποιό, στις 8 η ώρα το απόγευμα, με Γιάννη Σταύρου τα φιλιά μας.
0: Ωραίο κύριο Σταύρου. Γεια σας, πάμε και στην, στον επόμενο χορηγό μας.
1: Να πάμε και Αγκίστρι, να πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι. Ανοιχτά από σήμερα ξανά το Αγκίστρι, οπότε απολαμβάνουμε όλα μας τα ωραία. Τα δημιουργικά πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού. Ή σεβίτσε που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Τι σας λέω τέτοια ώρα, ε. Και μια γάριδο μακαρονάδα να είχαμε, Father. Ε.
0: Γάρινο... Η οποία στείνεται πολύ ωραία, πρέπει να σου πω, δεν φτάνει που είναι πολύ νόστιμη. Η πρώτη εικόνα όταν βλέπεις γάριδο μακαρονάδα από Αγκίστρι είναι εκπληκτική.
1: Τι να πεις τώρα, τι να πεις. Μου έχει λείψει η γάριδο μακαρονάδα από το Αγκίστρι. Έχω καιρό να φάω. Θα φάω. Η επόμενη φορά που θα πάω θα είναι για να φάω γάριδο μακαρονάδα οπωσδήποτε. Αλλά και ψαρούκλες μας βεβαίως, φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Σνίτσελ, ξηφία, τα ζυμαρικά μας τα καινούργια ζυμαρικά πάκερι που είναι σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλα. Κάπαρι. Υπέροχα πιάτα, υπέροχη εξυπηρέτηση των παιδιών βεβαίως, αλλά και καταπληκτική η αυλή μας με αυτόν τον καιρό. Να είσαι στην αυλή, να βλέπεις την απέναντι τη λίμνη, να τρως το ψαράκι σου. Τι άλλο να θέλεις καλοκαιριάτικα. Μας βρίσκεται στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Έλα λίγο πριν το τέλος και αυτού του ημιώρου θα πάμε και
1: στην Energon.
0: Energon, μελέτες, κατασκευές, σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας, τα πάντα για το αέριο, και από την Energon θα έχετε εγγυημένη, πιστοποιημένη ελεγμένη ενημέρωση για το αέριο, τα πάντα για το αέριο, από την Energon, από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση και το μηχανολογικό εξοπλισμό. Επίσης λέβεται σε συμπήγνωση πετρελαίου και υγραερίου, σε αποκλειστικότητα και γερμανική λέβεται στις Wolf, που είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει βεβαίως στην Ευρώπη σήμερα. Ανδελίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλο, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσυφώνες. Φιλιότο τον είδου, Μιχάλης Γοσλιόπουλος, 44-104. Και στο δεύτερο χιλιόμετρο, Άργους Καστοριάς. Έχω γραμμούλα, γεια σας. Όχι ρε παιδιά. Ακριβώς. Συνεχίστε.
1: Συνεχίζω. Να πάω εγώ και κουβώματα σμάλις τότε, αφού είναι έτσι, αφού δεν έχουμε γραμμές. Τι να σας κάνω. Πάμε λοιπόν κουβώματα σμάλις για εμάς, που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολάκι κουνουπιέρες, και μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία. Σμάλις, σας περιμένουμε λοιπόν στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

0: Πάμε τώρα γραμμούλα να δούμε τι έχουμε. Γεια σας, παρακαλώ. Ναι. Ναι, η γραμμή μας είναι στον αέρα. Ρε παιδιά, τι γίνεται σήμερα. Λοιπόν, προχωράμε. Έλα, Ελενάκη, συνεχίζουμε.
1: Σαν να τρόμαξε ήταν αυτός που έκλεισε τώρα.
0: Σαν να τρόμαξε, πραγματικά. Συνεχίστε.
1: Μην τρομάζετε, παιδιά, δεν δαγκώνουμε.
0: Έλα, έλα.
1: Ανάτος. Μήπως το πήρε απόφαση.
0: Παρακαλώ, στη γραμμή.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Κάτι ακούσαμε ότι έκανε ο κύριος Σαββόπουλος, έκανε κάτι.
0: Είστε στον αέρα, αν θέλετε κάτι. Ακούγεστε στον
2: μετά,
0: αέρα.
2: Μετά έγινε, θα σας πάρω μετά. Έγινε.
0: Γιατί.
1: Τι τρόμαξε, γιατί.
0: Αλλά πείτε μου τι θέλετε ακριβώς, μήπως μπορώ να σας απαντήσω αμέσως.
2: Είπαν ότι κάτι έκανε ο κύριος Σαββόπουλος στη λίμνη, λέει να περπατάει ο κόσμος πάνω στη λίμνη. Αληθεύει.
0: Μισό λεπτάκι να σου το εξηγήσω. Υπάρχει μια πρόταση για να αποσυμφορηθεί λίγο ο δρόμος προς το νοσοκομείο. Η πρόταση αυτή και που θέλουν να την κάνουν να την υλοποιήσουν είναι από τα Πετσιά μέχρι το νοσοκομείο να υπάρξει ένας σιδερένιος δρόμος που θα γίνει προς την λίμνη όπου θα περπατούν οι πεζοί, ώστε στον δρόμο να περπατούν μόνο αυτοκίνητα.
1: Σαν ένα σιδερένιο πεζοδρόμιο.
0: Σαν ένα σιδερένιο πεζοδρόμιο δηλαδή, καταλάβατε.
2: Ναι, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Συμφωνείτε με αυτή την ιδέα, έχει αξία να μας πείτε.
2: Καλό είναι, γιατί όχι.
0: Πώς το βλέπετε, εσείς περπατάτε στην λίμνη, στο γύρο εκεί, στο εδώ και τα λοιπά.
2: Εντάξει, περπατάω μερικές φορές, καλό είναι.
0: Δηλαδή, αν γινόταν αυτό, θα προτιμούσατε να περπατάτε σε αυτόν τον σιδερένιο διάδρομο μέσα στη λίμνη?
2: Τι είχα να χάσω.
0: Τέλεια. Ωραία. Ξέρω εγώ, μήπως ζαλίζετε, μήπως φοβάστε, πέστε μέσα και τα λοιπά.
1: Γιατί έτσι και ω ακριάκρι περπατάμε.
2: Όπου περπατάνε, όλοι θα δοκιμάσουμε και εμείς.
0: Μπράβο.
1: Και άμα πέσουμε, πέσαμε τώρα.
0: Πέσαμε.
2: Ωραία, βοηθώ.
0: Ωραία. Το βρήκατε, το βρίσκετε όμως, ωραία, δε. Αυτό κρατάμε εμείς.
2: Καλό είναι, ναι, καλό, γιατί όχι.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα
1: σας.
0: Παιδιά, είναι κάτι που ακούστηκε για πρώτη φορά μέσα από την εκπομπή σήμερα. Είναι καινούριο πράγμα αυτό. Είναι στο στάδιο όμως ακόμα της ιδέας, έτσι, ιδέα δίνουμε. Από εκεί και μετά όμως, μέχρι που να φτάσουμε στην υλοποίηση, με τη σύμφωνη γνώμη, ο ΦΠΚΑ και σιγάρα Έλενα. Έχει σκοτώσει όλα τα μικρόβια και τα έντομα του σταθμού.
1: Τα μικρόβια δεν μπορώ να τα σκοτώσω, τα έντομα προσπαθώ όμως.
0: Ωραία φίλε. Έχει και την έγκριση του ΦΠΚΑ
1: και
0: την έγκριση της κλιματικής. Οπότε, αφού το θέλουμε, ας το κάνουμε. Πάμε. Κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν και στη Θεσσαλονίκη με την. Θα κάνανε υπόγειο στη Θεσσαλονίκη εκεί στο θερμαϊκό. Πώς το έλεγαν.
1: Τούνελ.
0: Τούνελ, υπόγειο, τούνελ. Θα μέναν τα αυτοκίνητα.
1: Α, ναι, για να πάνε καλαμαριά.
0: Πώς το έλεγαν, μωρέ, το έργο.
1: Έτσι, τούνελ, υπόγειο.
0: Υποθαλάσσια, υποθαλάσσια. Υποθαλάσσια. Ωραία. Εντάξει, εδώ εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και υποθαλάσσια τώρα. Είμαστε και υπερβολικοί. Εντάξει. Αν και αυτό θα ήταν μια ωραία ιδέα. Δεν ξέρω πόσοι θα μέναν σε αυτό.
1: Στο υποθαλάσσιο.
0: Η πολύμνια θα τη λέγαμε εδώ. Τέλος πάντων. Μαζί μας Έλενα για να φτάσω στο διάλειμμα.
1: Αχ, να πάμε αβοκάντο. Πάμε στα ωραία μας παιδιά τώρα. Έτσι. Για να αφήσουμε τα υποθαλάσσια και τα υποβρύχια. Λοιπόν, πάμε στο αγαπημένο μας σοπαροπαντοπολείο Αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας πρωτίστως, και ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι, μας αρέσουν πολύ, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα. Τους φυσικούς μας χυμούς. Πραγματικά φυσική χυμή, τους κάνουν τα παιδιά τέλεια συσκευασμένοι. Οι φρουτοσαλάτες μας επίσης. Τα σνακ μας επίσης. Έχουμε και καινούριο σνακ, chia pudding, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Καλοκαιρινό πεντανόστιμο. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια και τη δύναμη και τη θωράκιση που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Αλλά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του Αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε Αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Έχει συνέντευξη ο Πρωθυπουργός σήμερα.
1: Στο Χατζηνικολάου.
0: Ναι.
1: Όχι, στο Χατζηνικολάου, όχι στις 12. Πού έχει συνέντευξη αλλού?
0: Ναι, γιατί λέμε ξεχάσουμε για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
1: 12 η ώρα στο Χατζηνικολάου, δεν ξέρω αν έχει και κάποια άλλη.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εκτάκτος κιόλας.
0: Εκτάκτος γιατί τι έγινε?
1: Δεν παιδιά. Ξέρω.
0: Παιδιά, δεν. Κάτι συμβαίνει, παιδιά. Έχουμε έκτακτη συνέντευξη του Πρωθυπουργού το βράδυ.
1: Στις 12 στο Χατζηνικολάου. Δεν ξέρω αν έχουμε και κάτι άλλο. Παναγία, δεν το ξέρω.
0: Παναγία μου, Παναγία.
1: Εγώ Χατζηνικολάου βλέπω.
0: Λες να μην φτάσουμε καν Οκτώβριο και να έχουμε τώρα τον άλλο μήνα τίποτα εδώ τρέχουμε.
1: Καλοκαιριάτικο εγώ. Να κάτσω εδώ να κάνω εκλογές. Αποκλείεται.
0: Είσαι υποχρεωμένη. Αυτό ο κόσμος δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Ότι
1: δεν με νοιάζει.
0: Αν προκηρυχθούν, παιδιά, είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε.
1: Ας μου βάλουν πρόστιμο.
0: Λοιπόν, πάμε, διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Άκου πρόστιμο λέει να με βάλουν. Μη χειρότερα Παναγία.
1: Θα το πληρώσω, κύριε.
0: Πόσο
1: θα είναι.
0: Αυτή την ώρα 30 η βαθμοί του Κελσίου εδώ στην Καλυθέα. 30 η βαθμοί. Αμάν. Ντάουβιν Πάπα Βασιλείου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 77 0343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.

0: χαμόγελο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Antennas FM 93,6.
3: Επιστρέφουμε για να πάμε στο grande finale μέχρι τις 2 μαζί και σήμερα.
4: Και ήδη ζητάνε τραγούδια για αύριο. Έχω ήδη 2 επιλογές καταγεγραμμένες, τις οποίες τις έστειλα. Μπορεί και
3: δυνατές.
4: Του Σουμού και του Στέριου μας.
3: Πολύ δυνατές, παιδιά.
4: Δυνατές επιλογές. Είδες, άρεσε το θέμα.
3: Άρεσε. Ρέβαια. Αύριο για μπαλίτσα τα τραγούδια. Για ποδόσφαιρα, για ομάδες, για προπονητές, για.
4: Μια χαρά.
3: Μουντιάλ, παιδιά, μπροστά μας. Δεν μπορεί να μην το τιμήσουμε αύριο από την εκπομπή μας. Σκεφτείτε κι εσείς. Θέλουμε το τραγούδι σας που να έχει σχέση με ποδόσφαιρο, μπαλίτσα ή οτιδήποτε γύρω από αυτό, τέλος πάντων.
4: Σήμερα στο story έβαλα και την μπάλα που μου είχατε πει.
3: Βέβαια.
4: Το πρωινό, το story στο Instagram. Έβαλα και την μπάλα. Έβαλες γιατί μου είχατε πει να βγάλω story με την μπάλα.
3: Έβαλες και την μπάλα.
4: Ναι.
3: Βεβαίως. Είναι η μπάλα του Μουντιάλ.
4: Α, του Μουντιάλ είναι.
3: Δεν ξέρω.
4: Όχι, ρε, του Conference League δεν μου είπατε ότι είναι.
3: Του Conference League έφερε εδώ ο Στράτος. Του Μουντιάλ του είπα, Conference League με έφερε. Μη χειρότερα, Παναγία. Θα τη βρει και πιο φθηνή. Λοιπόν, προχωράμε, γιατί το Μουντιάλ έχει μέσα το τσιπάκι, φορτίζει τώρα, τα έχουμε εξηγήσει μια μέρα εδώ, θυμάστε. Το VAR θα ελέγχει διάφορα πράγματα και η τσιπαρισμένη κάρτα, που πάμε ρε παιδιά σαν πλανήτης, μέχρι και την μπάλα του Μουντιάλ την τσιπάρισαν.
4: Μήπως η ελεύθερη ώρα θα έχει κάποιο σχετικό θέμα για το τσιπάκι στην μπάλα του Μουντιάλ, δεν ξέρω.
3: Βέβαια θα έχει.
4: Ίσως θα έπρεπε να ασχοληθεί λίγο παραπάνω με αυτό.
3: Μπάλα του Μουντιάλ θα τσιπάρετε, είναι με τσιπάκι μέσα. Και φορτίζει κιόλας, με φορτιστή κανονικά. Άλλα πράγματα δεν είναι.
4: Άλλες
3: τεχνολογίες.
4: Λοιπόν, πάμε. Πού να πάμε? Να πάμε φροντίζω.
3: Βεβαίως θα πάμε φροντίζω. Φροντίζουν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα που σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα. Κατακλείσει, έλκυνε, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα 365 μέρες το χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Ό,τι αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Δύο τηλέφωνα. Είναι το 2467
4: 50 61 91.
3: Πήγε το άλλο το χαρτί μπροστά μου, ρε. 69 59 22 41 11. Και
4: έλα μάσταρα, παίξε τα χέρια, πήγαινε μας και λίγο στήριξη.
3: Θα πάμε και στήριξη, αγαπημένη στήριξη. Στο εμπορικό κέντρο Σιδηρού Στήριξη. Τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Και φυσικά
4: ευτυχώς έχουμε στήριξη και θα κάνουμε τουλάχιστον μια αυλή φέτος.
3: Αυλάρα.
4: Γιατί για σπίτι
3: αυλάρα,
4: δεν βλέπω.
3: Είδες τα ντεκ, είδες τα αλουμινίο εδώ πέρα τι έχει γίνει. Τι πανικός. Εμπορικό Αλού. Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, λοιπόν, και εκτός όλων των υπολείπων, σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita Flex Total, πολλές εταιρείες, είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης, φιάλες αερίων, βίδες, ρουλεμάν, έδρανα, τροχαλίες, υδραυλικά, χρώματα όμως και κόλλες, γιατί είναι καλοκαίρι.
4: Έλα, βάφουμε τώρα.
3: Πολύ καλές τιμές για τα χρώματα, να ξέρετε.
4: Βάφουν τα σπίτια και για τους γάμους.
3: Βέβαια,
4: ξέρεις.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Αλήθεια.
4: Ναι.
3: Πρέπει να βάψουμε το σπίτι μας, Έλενα.
4: Εμείς όχι ακόμα.
3: Όχι ακόμα. Εντάξει. Να πάρω κράφτ από τώρα, να πάρω κραφουτάκι και ωραία τιμή ο κύριος Μάριος. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, Διασταύρωση Αμπελοκήπων. Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-7-58.
4: Κουκλάρις μου, θα σας
3: κοίταξε, πάω. Κοίταξε, αναγκαστικά ορισμένα πράγματα πρέπει να τα βάψω όμως, καταλαβες. Δηλαδή στην αυλή τώρα
4: είναι. Εντάξει, η αυλή θα γίνει. Η αυλή γίνεται φέτος. Είναι ανεξάρτητη.
3: Ωραία.
4: Λοιπόν, κουκλάρες μου, εγώ σας έλεγα ότι θα σας πάω και για ορλούκ πριν αρχίσουμε το διαγώνισμα, το οποίο σήμερα είναι και λίγο Έχει κάποια πάλι. Εύκολα, έχει πάλι. Και κάποια δύσκολα. Είναι μέτρια ένταση, θα το πω. Κουκλάρες μου, εμείς πάμε your look, διότι έχουμε προσφορές καλοκαιρινές. 2-1 δώρο στα μαγιό μας. Και στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλα τα μαγιό. Μπικίνι, ολόσωμα, plus size και για πιο μεγάλα μεγέθη. Και για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε να βρείτε κάθε χρόνο μαγιό, θα βρείτε μια τεράστια συλλογή στο Your Look. Παιδιά, μπήκα μέσα προχθές, πρέπει να έχει πάνω από 100 μαγιό. Μπορεί να λέω και λίγα. Και από ό,τι μου είπαν έρχονται κι άλλα. Δηλαδή,
3: τι κάνεις, ρε, Έλενα.
4: Θα γίνει πανικός στο Your Look πραγματικά με τα μαγιό φέτος. Όπως και κάθε χρόνο, ξέρετε ότι βρίσκεται φανταστική ποιότητα και φανταστικά σχέδια στα μαγιό μας. 2-1 δώρο λοιπόν, και η προσφορά ισχύει και για τα καφτάνια και για τα σετάκια και για όλα, για όλα, για όλα. Έχουμε όμως και τα ρούχα μας τα καλοκαιρινά, τα φορεματάκια μας, ατέλειωτες επιλογές και σε φορέματα και τα μήνια μας και τα μάξι μας και όλα μας. Και τα σορτσάκια μας και οι βερμούδες μας και τα μπλουζάκια μας και τα κοντομάνικα, τα αμάνικα, όλα αυτά τα ωραία που μας αρέσουν πολύ το καλοκαίρι. Και βεβαίως είναι ολοκληρωμένη πια στο Your Look όλη η κολεξιόν γάμος βάφτιση. Διότι λίγο πολύ από εδώ και πέρα όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε νονές, συμπεθέρες μου αγαπημένες. 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και με τις προσφορές του Your Look στα μαγιό και yourlook.gr η προσφορά. Συγγνώμη, παίξω το σήμα και θα σας πω.
3: Μια Σακύρα βέβαια θα παίξει.
4: Ναι. Το 2-1 που σας λέω στα μαγιό, εκτός από το φυσικό κατάστημα, ισχύει και στο yourlook.gr, έτσι. Δηλαδή και όσες μας ακούτε από μακριά αυτή τη στιγμή, από Θεσσαλονίκη, από Γιάννενα, από όπου και αν μας ακούτε, η προσφορά το 2-1 ισχύει και στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
3: Γι' αυτό πάντοτε μπαίνουμε και στα ηλεκτρονικά καταστήματα.
4: Βεβαίως.
3: Εδώ των φίλων μας στην εκπομπή, έτσι.
4: Εννοείται. Λοιπόν.
3: Σακύρα, είναι το τραγούδι του Μουντιάλ. Dai, dai, dai, dai, dai. Τι κάνουμε, Έλληνα, διαγώνισμα.
4: Διαγώνισμα. Ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ μου λέει εμένα εδώ. Τον Ναθαναήλ τώρα τον βλέπω.
3: Ναθαναήλ, ρε, σκέφτηκες εσύ.
4: Τι να σου πω, εδώ έτσι λέει. Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατήτιδα και διεθνής ημέρα παιχνιδιού.
3: Παιχνιδιού.
4: Α, γι' αυτό είσαι παιχνιδιάρης.
3: Εγώ παιχνιδιάρης.
4: Γεγονότα. 1821.
3: Ναι.
4: Οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το βραχώρι, δηλαδή το αγρίνιο.
3: Βραχώρι, το αγρίνιο, μάλιστα.
4: 1825, ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. 1931, ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών, Πάντιος, με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
3: Γι' αυτό ονομάστηκε και Πάντιος, αυτό θα σε έλεγα τώρα. Ήταν ο ευεργέτης Πάντος.
4: 1965, δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά στις στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Μπράβο. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος.
3: Αποκλείεται. Φήμες.
4: 1980, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει δυστυχώς 1-0 από την Ολλανδία.
3: Αλκέτας Παναγούλιας, παιδιά, ο οποίος δεν μας πήγε μόνο στο 80 σαν σήμερα για πρώτη φορά στο Euro. Μας πήγε για πρώτη φορά και στο παγκόσμιο, στην Αμερική.
4: Το γκολ της Ολλανδίας.
3: Πότε ήτανε.
4: Το γκολ της Ολλανδίας το είχε βάλει ο Κίστ με πενάλτι στο 64ο λεπτό. 2002, ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ. Άρα, άμα σας ρωτήσουν σε κανένα τηλεπαιχνίδι, ποιος εφεύρε το τηλέφωνο, μην πείτε ο Γκράχαμ Μπέλ.
3: Τι να πω.
4: Πείτε ο Αντώνιο Μέουτσι.
3: Είσαι σίγουρη.
4: Ναι, το Κογκρέσο τον αναγνώρισε.
3: Εγώ ήξερα ο Γκράχαμ.
4: Είχε διαμάχη με τον Γκράχαμ Μπέλ και τελικά αναγνωρίστηκε αυτός, λέει.
3: Εγώ ξέρω και την ιστορία του Γκράχαμ Μπέλ.
4: Που έπαιρνε τη γυναίκα του.
3: Ήταν σε μια. Όπως είμαστε εμείς. Εδώ δουλεύουμε και από πάνω είναι το σπίτι.
4: Ναι.
3: Ο Γκράχαμ Μπέλ λοιπόν βαριόταν, φώναζε η γυναίκα απ' έξω. Γκράχαμ! Γκράχαμ! Γυναίκα, φώναζε αυτό το
4: γκράχαμ.
3: Δεν γινόταν δουλειά αυτό, κατάλαβες. Συνέχεια, Γκράχαμ, αυτό.
4: Γκράχαμ, γυναίκα, Γκράχαμ, γυναίκα. Χαβαρτικοί γείτονες δηλαδή.
3: Βρω, κάτι πρέπει να βρω για να συνοούμε, λέει, γιατί αυτή θα μαθαίνει όλη η γειτονιά. Ξεκινούν τη γειτονιά. Και έκατσε και σκέφτηκε που λες το υπόγειο εκεί, πώς είμαστε εμείς τώρα, α πούμε, καλή ώρα. Και λέει, θα φτιάξω το τηλέφωνο. Το φτιάξε το τηλέφωνο, έστυψε το μυαλό του, για να μιλάει και να τον μουράει η γυναίκα του. Έτσι έγινε το τηλέφωνο, ξέρετε. Τώρα ποιος Αντώνιο Μέωτσι μου λέτε και ιστορίες. Προχώρα παρακάτω.
4: 2003, μήπως σου αρέσει περισσότερο αυτό, δεν ξέρω. Παρακαλώ. Οικονομικά προβλήματα, επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
3: Οικονομικά προβλήματα.
4: Και βάζει τέλος στο κίνημα ελεύθερων πολιτών.
3: Το θυμάστε.
4: Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
3: Θυμάστε το ΚΕΠ, έτσι, το Αβραμόπουλο. Το φτιάξε το κόμμα πολύ ωραία τότε, είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν συμμετείχε ποτέ στις εκλογές όμως. Το κλείσε λόγω κατεδαφίσεως. Αβραμόπουλο που είδαμε πριν λίγο καιρό, αγκίστρι, με όλα τα καλά παιδιά της Νέας Δημοκρατίας.
4: Όντως.
3: Εντάξει.
4: Όντως πετύχαμε.
3: Βελίδης, Αχιλλέας Ευαγγέλου. Ποια άλλη ήταν, θυμάσαι?
4: Πασχάλης Χαρούμενος.
3: Πασχάλης Χαρούμενος, μπράβο. Πριν ένα μήνα, δύο μήνες, παιδιά. Πριν δύο
4: παραπάνω.
3: Πριν δύο μήνες ήταν εδώ ο Αβραμόπουλος.
4: Παραπάνω από δύο μήνες.
3: Ωραία.
4: Χειμώνας ήταν.
3: Χειμώνας ήταν.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, πριν προχωρήσω στο διαγώνισμα, πώς θα πάμε διαγώνισμα χωρίς φροντιστήριο αιχμή? Μου λες. Γίνεται, δεν γίνεται, διότι η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Οπότε, παιδιά μου, σε λίγες μέρες, δηλαδή τη Δευτέρα, ξεκινάμε τα θερινά μας τμήματα για τους επόμενους τελειόφοιτους και οι εγγραφές συνεχίζονται. Έναρξη μαθημάτων, όπως σας είπα, λοιπόν, 15 Ιουνίου τη Δευτέρα, με ολιγομελή τμήματα όπως πάντοτε, με εξατομικευμένη υποστήριξη όπως πάντοτε, με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας όπως πάντοτε, ό,τι τελευταίο κυκλοφορεί από μεθόδους διδασκαλίας, ό,τι πιο καινοτόμο και αποτελεσματικό. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα. Μαζί μας όμως είναι και η Σύμπλευση, το πιο σύγχρονο κδίφι στον ομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει.

0: χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
1: Παρακαλώ.
0: Μας πας και Γέρμας Φάρμ.
1: Στο Πεντανό στη Μακροπολίου, γιατί ανοίξαμε, παιδιά.
0: Ναι.
1: Είχαμε Δευτέρα, Τρίτη κλειστά, γιατί έπρεπε να ολοκληρώσουμε ανακαίνιση. Θα μπείτε μέσα Γέρμας Φάρμ και θα νομίζετε ότι μπήκατε κάπου αλλού. Σε ένα χειρουργείο, σε μια μπουτίκ, σε μια... Δεν θα το αναγνωρίσετε. Είναι το ομορφότερο,
0: ωραιότερο όπως είπες πριν,
1: κοσμηματοπωλείο.
0: Διότι βρίσκεται διαμάντια εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα.
1: Ακριβώς. Είναι πλήρως αναγεννησμένο, υπέροχο και μοναδικό. Βεβαίως, τι διατηρούμε πάντα. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο στο Γέρμας Φάρμ. Την πρώτη και άριστη ποιότητα για να έχετε στο καθημερινό σας τραπέζι και όχι μόνο. Τα καλύτερα προϊόντα Γέρμας Φάρμ. Η δυνατή μας ομάδα είναι εκεί, ανανεωμένη και η ομάδα μας, να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-8-10.
0: Γεννήσεις. 1910.
1: Μάλιστα.
0: Ζακ Ιβ Κουστό.
1: Ζακ Ιβ Κουστό. Α, ο Ζακ Ιβ Κουστό ήταν ο ωκεανογράφος. Και εγώ να βάλω τώρα ένα γκάλοπ, να βάλω ένα ένιγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς λεγόταν το πλοίο του Ζακ Ιβ Κουστό, το οποίο γνωρίσαμε μέσα από την τηλεοπτική σειρά, γιατί εμείς, Ελενάκη, δικιά μας η γενιά, μεγάλωσε στην τηλεόραση με τις περιπέτειες του Ζακ Ιβ Κουστό. Πώς λεγόταν το πλοίο του Κουστό?
0: Το θυμάμαι.
1: Βεβαίως το θυμάμαι. Για να δω, το θυμούν οι ακροατές μας. Δανείζομαι δώρο από αύριο για να το δώσω τώρα.
0: Τι μου λέτε?
1: Βεβαίως. Θυμάστε πώς λεγόταν το πλοίο του Ζακ Ιβ Κουστό?
0: Θα το βρουν.
1: Ε?
0: Θα το γκουγκλάρουν, θα το βρουν τώρα.
1: Θα το βρουν.
0: Πιστεύω.
1: Στο επόμενο δευτερόλεπτο, αν χτυπήσει το τηλέφωνο. Άμα γκουγκλάρετε, δεν γίνεται.
0: 1922. Μιχάλης Κακογιάννης.
1: Α, η Στέλλα του Κακογιάννη. Σκηνοθέτης, σκηνοθετάρα.
0: Κύπριος.
1: Κύπριος.
0: Εκτός από τη Στέλλα, κυριακάτικο ξύπνημα, Ζορμπά, το κορίτσι με τα μαύρα και μήπως το βρήκε ακροατής.
1: Για να δω. Γεια σας.
2: Καλυψώ, καλυψώ.
1: Κάτσε, μισό λεπτό, το γκούγκλαρες.
2: Όχι.
1: Είσαι σίγουρη?
2: Έχω την εγκυκλοπαίδια δίπλα μου.
1: Πόσο ετών είσαι?
2: Ο άντρας μου.
1: Πόσο ετών είσαι?
2: Εγώ 55.
1: Υπάρχει πιθανότητα να το πρόλαβες τον Ζακ.
2: Εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά στα όρια είσαι.
0: Ο σύζυγος η κυκλοπαίδεια.
1: Ο σύζυγος η κυκλοπαίδεια.
2: Φυσικά.
1: Τι λέτε, ρε?
0: Μωρέ, μπράβο, σύζυγος.
1: Ναι, ο σύζυγος, ναι, ναι. Λίγο μεγαλύτερος, να φανταστώ.
2: Ναι. Τυρομήλικος.
1: Τον πέτυχε τον Κουστό 100%. Καλυστό, λοιπόν, μπράβο, ρε, θηρία.
0: Καλυστό ή καλυψό?
1: Καλυψό.
2: Καλυψό, καλυψό.
0: Καλυστό, με μπέρδευε με τις αρκούδες.
1: Ναι, μπέρδευε με την αρκούδα. Καλυψό.
0: Πώς λέγεστε?
2: Αγνή.
0: Γεια σου. Ποια Αγνή?
1: Ποια Αγνή?
2: Του Βαγγέλη.
0: Του Βαγγέλη, Αγνή.
1: Του Βαγγέλη,
0: Αγνή. Ο Βαγγέλης είναι η εγκυκλοπαίδια. Τα χαιρετίσματά μας στον κύριο Βαγγέλη.
1: Τι κάνει ο κύριος Βαγγέλης?
2: Καλά, είναι μια χαρά.
1: Είστε στη δουλειά?
2: Όχι, τρώμε τώρα.
1: Α, στη δουλειά πότε θα πάτε και θα σε χρειαστώ?
2: Μόλις ήρθε και είχα το φαγητό ζεστό, ζεστό, και του λέω κάτσε να φάμε.
1: Απόγευμα θα είστε εκεί?
3: Θα είμαστε.
0: Τι ωραίο έχεις μαγειρέψει σήμερα, ρε Αγνή?
2: Κότα με πατάτες, καρότα και γλυκοπατάτα.
0: Ωραία,
1: και γλυκοπατάτα.
0: Πάμε να διαλέξει δώρο η Αγνή τώρα που το βρήκε. Λοιπόν, Αγνή μου, έχουμε βόλτα με το πλοίο Ολυμπία για δύο.
1: Να πω μόνο στα παιδιά ότι αύριο το πρωί θα τα φέρω κάτι εκεί να με ελέγξετε, εντάξει?
3: Ωραία.
1: Τι ώρα να έρθω?
3: Μετά τις
1: 8. Πριν αρχίσει όμως η εκπομπή,
2: Εννοείται.
1: 8 η ώρα ακριβώς θα είμαι εκεί.
0: Λοιπόν, Αγνή μου, βόλτα με το πλοίο Ολυμπία για δύο. Ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω. Έχω εισιτήρια για τρανό, αν θέλει κάποιο από τα παιδιά σας να πάει. Έχω δύο πίτσες από Pizza Like. Έχω τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κυλικείο στο Α. Έχω το βιβλίο του Στάθη Μασκαλίδη, το καινούριο, το Μη Καθίσει στην Καρέκλα.
2: Το βιβλίο του Στάθη.
0: Βεβαίως.
2: Είναι φοβερό ο Στάθη.
1: Είναι φοβερό. Και τον είχαμε σήμερα και στην εκπομπή.
2: Τον άκουσα.
1: Μπράβο.
0: Οπότε, σε
1: περιμένουμε... το βιβλίο δικό σου.
0: Πότε θα μας το φέρει ο Στάθης?
1: Δεν τον έφερε γιατί τον εφηνιδίασε. Εγώ τον ζητήσω.
0: Ωραία, Αγνή, θα σε ειδοποιήσω.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα μου το φέρει ο Στάθης σήμερα. Αύριο θα σε ενημερώσει η Έλενα άμεσα, μόλις πάρουν το βιβλίο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay. Εντάξει.
0: Φιλιά και στους δύο.
1: Φιλιά πολλά και καλό μεσημέρι και καλή σας όρεξη.
2: Αμήν.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, βλέπεις λοιπόν.
0: Καλυψώ.
1: Καλυψώ, ρε φίλε. Καλυψώ.
0: Λοιπόν.
1: Θα σέβεστε. Εμείς μεγαλώσαμε με Καλυψό και Ζακ Ιβ Κουστό. Εντάξει, θα σέβεστε.
0: 1959.
1: Παρακαλώ.
0: Στις γεννήσεις είμαστε ακόμα.
1: Ναι.
0: 1959.
1: Ναι.
0: Χιου Λόρι.
1: Χιου Λόρι.
0: Άμα τον δεις, τον ξέρεις τώρα. Κάτσε να μηγενθύνω λίγο τη φωτογραφία, θα τον δείξω. Θα κάνω. Άντε, θα είμαι καλή.
1: Ναι.
0: Κάτσε λίγο να μου την ανοίξει τη φωτογραφία. Ναι.

0: πασίγνωστο. Τώρα λογικά θα έχει παίξει και κάπου αλλού.
1: Στο κινηματογράφο ή στην τηλεόραση.
0: Στην τηλεόραση. Δες τον, στον έστειλα. Άμα τον βρεις από τη φωτογραφία.
1: Κάτι μου λέει τώρα, αλλά δεν θυμάμαι. Εγώ είμαι Ζακ Ιβ Κουστό. Είναι στα δικά μου χρόνια, αυτός είναι νεότερος.
0: Και τωρινός ακόμα, παίζει η σειρά.
1: Γι' αυτό δεν το θυμάμαι, δεν τα ξέρω αυτά.
0: Παίζει σε επανάληψη τώρα πια, έχει τελειώσει δηλαδή. Αλλά
1: παίζει.
0: Στον Dr. House.
1: Δεν το ξέρω. Τίποτα. Καθόλου.
0: Δεν την παίρνει στην.
1: Δεν έχω δει ποτέ. Πού παίζει αυτό,
0: ο House, ρε, που ήταν.
1: Dr. House παίζει τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Στο Star παίζει πολύ συχνά.
1: Όχι, δεν το
0: νομίζω
1: ξέρω.
0: Και στο Μακεδονία TV παίζει.
1: Star από την ώρα που έφυγε η Πετρούλα που με έλεγε τον καιρό και οι ωραίες ειδήσεις. Δεν ξαναείδα Star, παιδιά. Πολύ δύσκολο να δω Star.
0: Λοιπόν. Εντάξει, καλά τα πας όμως. Ναι. Έχεις βρει ως τώρα και ωραία. Τον Κακογιάννη ωραία. Και τον Ζακ Ιβ Κουστό.
1: Ωραία.
0: Προχωράμε και πάμε λίγο και Γιορκταίο που είναι μαζί μας ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει Γιορκταίο γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε το πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκταίο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσπηγείο. Είμαστε στον κόμμα Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργο.
1: Όρμα Έλενα, όρμα Έλενα. Φάκτους όλους λάχανο. Σκάκι η εξάτμιση στο τέλος.
0: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700.
1: Εν τω μεταξύ δεν είμαι σίγουρος αν αυτά τα σκασίματα και τα πολύ περνάνε από τα κταίω.
0: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700 μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού.
1: Μάλιστα.
0: Στο yorkteokastorias.gr μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίω αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνω, να πάω λίγο και σκουρά ή να συνεχίσουμε το διαγωνισμό, τι θέλεις.
1: Δώσε και σκουρά ρε Έλενα, δώσε και σκουρά.
0: Στους γονείς απευθύνομαι και πάλι για άλλη μια φορά και σας λέω ότι πρέπει να μην χάσετε με τίποτα την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας, ως παιδί που έχω πάει κατασκηνώσει σκουρά το λέω, να μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδί σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του και μάλιστα εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα. Ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι μαζί. 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν προλάβετε διότι οι θέσεις θα εξαφανιστούν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Στο 6934-9332-25 και καλό καλοκαίρι.
1: Πάμε,
0: συνεχίζω. Ναι. Θάνατη. 1835. Ανδρέας Μιαούλης.
1: Ο Μπουρλοτιέρης.
0: Ο Μπουρλοτιέρης.
1: Boom, boom, boom.
0: Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα το θυμάσαι?
1: Ανδρέας,
0: ναι.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Ανδρέας Βόκος.
1: Βόκος, μπράβο.
0: 2004, Ξενοφών Ζολώτας.
1: Α, ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος και πολιτικός βέβαια.
0: Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός. Διατέλεσε
1: πρωθυπουργός επί κυβέρνηση Ζολώτα.
0: Οικουμενικής κυβέρνησης. Στην περίοδο 1989-1990.
1: Φαντάρος ήμουν.
0: Και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως είπες, επί 19 χρόνια.
1: Ναι.
0: 2015. Ορνέτ Κόλμαν.
1: Ορνέτ Κόλμαν.
0: Ναι.
1: Ορνέτ Κόλμαν. Ορνέτ Κόλμαν, κάτσε μισό λεπτό, ο τζαζίστας.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Σαξοφωνίστας Αμερικανός και προτεργάτης της Free Jazz.
1: Free Jazz, μάλιστα.
0: Κόλμαν βρήκες, αν είναι δυνατόν. Ζολώτα βρήκες, Μιαούλη βρήκες.
1: Εμείς είμαστε με το Hit Jazz.
0: Κακογιάννη βρήκες, Ιβ Κουστό βρήκες.
1: Ναι.
0: Μόνο τον Dr. House βρήκες, ρε φάτε.
1: Τον βρήκα γι' αυτόν, αλλά δεν μου δίνεις τη μονάδα.
0: Εντάξει, δεν θα σου βάλω κακό βαθμό.
1: Ναι.
0: Προς Θεού. 19.

0: Προχωράμε, Ελενάκη, γιατί βαδίζουμε προς το τέλος με 10 the lights off. Θα κάνουμε off και στην εκπομπή μας.
1: Κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Κλείνουμε και πάμε βεβαίως έτσι για το φινάλε και ό,τι καίνει στα Αγγίκας Γιώργος. Διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα. Να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίει στα Αγγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν και σήμερα στην παρέα μας.
1: Thank you.
0: Αύριο είναι Παρασκευή.
1: Αύριο είναι Παρασκευή και είπαμε έχουμε εκπομπή μουντιαλική με τραγούδια για το ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Δηλαδή βρείτε και, και τριγύρω από το ποδόσφαιρο ρε παιδί μου. Αλλά να το απολαύσουμε έτσι, να το ευχαριστηθούμε όπως εμείς ξέρουμε να κάνουμε με τις Παρασκευές μας. Αυτόν τον τρόπο έχουμε, αυτόν θα κάνουμε. Λοιπόν, από το Father.
0: Από μένα και την Έλενα.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.

0: αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 11 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Charlie XCX, Offenbach και Galantis. Επίσης θα πάμε 16 χρόνια πίσω στο 2010 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Lola Young και From Down Here.

νέο σίγγλ για την Messi, Lola Young, ήταν το From Down Here στο New Music Show και πάμε τώρα στην Charlie 66, η οποία είναι πάλι εδώ, πιο προκλητική και φουτουριστική από ποτέ, με το ολοκένουργιο σίγγλ της Spring Season 26. Ο τίτλος που παραπέμπει ξεκάθαρα στον όρο της μόδας είναι ένα κομμάτι manifesto. Οι στίχοι του μιλούν για την club κουλτούρα, τη high fashion και το attitude του να ζεις τη ζωή σου σαν να είσαι μόνιμα πάνω σε μια πασαρέλα ή στο κέντρο του dance floor, αδιαφορώντας για το τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Το βίντεο κλιπ στη σκηνοθεσία του Torso την τοποθετεί στο λαμπερό χάος μιας μεγάλης επίδειξης μόδας. Δείχνει μια ποικιλία εμφανίσεων εντός και εκτός πασαρέλας, ακόμη και να σηκώνονται από αυτήν μετά από μια πτώση. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν ο Σόμπρου με το νέο του single Potential στο New Music Show και πατώρος στον Trips, ο οποίος είναι ένα αληθινό φαινόμενο. Μιλάμε για τον νούμερο 1 DJ και παραγωγό στην Πολωνία, ο οποίος έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας του με εκατοντάδες εκατομμύρια streams, υπογράφοντας τεράστια ραδιοφωνικά hits και συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας EDM. Το Space in Between σηματοδοτεί την πρώτη του κυκλοφορία από τότε που μετακόμισε στο Λονδίνο. Θα ακούσετε μια σταθή στροφή του παραγωγού προς τη μελωδική τέκνο. Το track είναι δημιουργημένο σε μια βαθιά μεταβατική στιγμή και αντανακλά την αίσθηση του να εωρείται κανείς ανάμεσα σε δύο πόλεις και δύο στάδια της ζωής του. Τώρα, αν σας θυμίζει λίγο RG, δεν θα έχετε και άδικο. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670 83 343.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
12: My name is Benson Boone.

Στο New Music Show σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Καλοκαίρι 2026 και η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα ανήκει στους Playmen και την Ελένη Φουρέιρα. Η νέα του συνεργασία έχει το τίτλο Tulum και πολύ τολμηρή είναι η κίνηση των Offenbach να διασκευάσουν το rock anthem των Star Sailor από τις αρχές του 2000. Το 4 to the Floor έφτασε στο top 10 σε όλη την Ευρώπη και επανέρχεται στο σήμερα με την δυνατή και club εκτέλεση του Project από τη Γαλλία. Έχουν κάνει ένα τέλειο μείγμα νοσταλγίας και φρεσκάδας, ένα τραγούδι που είναι γεμάτο ενέργεια. Οι Offenbach έχουν ξεπεράσει πλέον τα 5 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως και συνεχίζουν ακάθεκτοι. Βέβαια, για μένα δεν χρειαζόταν καθόλου μια νέα εκτέλεση, αφού το dance remix που είχε βγει τότε από τον Stuart Price ήταν αξεπέραστο. Παρ' όλα αυτά, ας ακούσουμε τώρα τη νέα εκτέλεση από τους Offenbach στο New Music Show.

Fire in the Sun και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2010, όταν το Satellite της Lena συμπεριλήφθηκε στο debut της album My Cassette Player. Το έγραψε η Julie Frost μαζί με τον Josh Gordon, όχι όμως ειδικά για την Eurovision. Μεγάλο μέρος του τραγουδιού το είχε φτιάξει η Frost το 2007. Λίγα χρόνια αργότερα κατέληξε να είναι υποψήφιο για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού και τελικά εκπροσώπησε την Γερμανία. Όταν κυκλοφόρησε στην χώρα της, είχε πάνω από 100.000 downloads την πρώτη εβδομάδα και αμέσως έγινε το single με τις πιο γρήγορες digital πωλήσεις. Έμεινε στο νούμερο 1 για 5 εβδομάδες, έπεσε από την κορυφή και μετά τη νίκη της στην Eurovision ανέβηκε ξανά στην πρώτη θέση. Εκτός από την Γερμανία, σκαρφάλισε στο νούμερο 1 σε χώρες

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Αν θες να προκόψεις, πάρε παράδειγμα τους Beatles. Στις 11 Ιουνίου του 1968, σαν σήμερα, ξημεροβραδιάστηκαν στο Abbey Road Studio στο Λονδίνο για να γράψουν το White Album. Πολλά χρόνια μετά, το 2001 σαν σήμερα, ένας από αυτούς, ο Paul McCartney, παντρεύτηκε τη Heather Mills. Σημαδιακή η σημερινή ημέρα για τους Beatles. Σημαδιακή ημέρα αυτή και για την εξερεύνηση του βυθού, μιας και σαν σήμερα, το 1910, γεννήθηκε ο αξέχαστος κορυφαίος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό. Το 1974 πάλι σαν σήμερα γεννήθηκε και ο παλέμαχος πλέον μπασκετμπολίστας Φραγκίσκος Αλβέρτης.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι νέες επιτυχίες του καλοκαιριού. Baby Rexha και New Religion. Και πατέρα του Magic Jordan, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν από τον Drake και έγιναν παγκοσμίως γνωστοί γράφοντας και συμμετέχοντας στο mega hit Hold On, We're Going Home. Ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που υπέγραψαν στη δισκογραφική του εταιρεία την OVO Sound. Το νέο του single Cold είναι ένα καλοκαιρινό track που απλά σε προκαλεί να χορέψεις. Ενσωματώνει όλα τα στοιχεία της R&B που αγαπούν οι fans τους, ενώ παράλληλα διαθέτει έναν αμφισβήτητα πιασάρικο ρυθμό. Στους στίχους βοήθησε η Clementine Douglas, γνωστή από την περσινή επιτυχία Blessings με τον Calvin Harris. Το project ήταν υποψήφιο στα φετινά Juno Awards, ενώ αναμένονται και άλλες κυκλοφορίες μέσα στη χρονιά. Νέο τραγούδι τώρα στο New Music Show.

Charlotte Gardin αγαπημένο εδώ στην εκπομπή The Way We Touch και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το Around the World των ATC ήταν διασκευή από ένα ρώσικο τραγούδι, το Pesenka, των Ricky Ver, χρησιμοποιώντας την μελωδία του με επιπλέον στίχους στα αγγλικά. Την πρώτη φορά που κυκλοφόρησε στην Βρετανία δεν κατάφερε τίποτα και χρειάστηκε να γίνει μια νέα έκδοση και να περάσουν 2 χρόνια για να καταφέρει να φτάσει μέχρι το νούμερο 15. Μέρος του βίντεο κλιπ γυρίστηκε σε μια σύραγγα πεζών κοντά στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Βερολίνου. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
3: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.
10: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
11: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
12: It's Ozier. It's Ozier.
13: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
14: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν ο Dave μαζί με την Temps και το αγαπημένο Rain Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 11 Ιουνίου 1994 οι Ace of Base ανέβηκαν για δεύτερη φορά στην κορυφή του Billboard με το άλμπουμ τους The Sign. Η πολυπλατινένια δουλειά τους βρίσκεται μέσα στα 100 πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών στην Αμερική, έχοντας ξεπεράσει τα 21 εκατομμύρια αντίτυπα. Μέσα από αυτό έχουν βγει τεράστια hits, όπως βέβαια και το αγαπημένο Motis Lo που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. We'll be right back.

beautiful. Άνιμα και Τζότζι στο Beautiful και για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Γκαλάντης δεν ανήκει πια σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία και πλέον νιώθει ελεύθερος να κυκλοφορεί ό,τι του αρέσει. Το καινούργιο του single Stay Alive είναι μια αλέκτρο εκδοχή της ομότιτλης επιτυχίας του Χωσέ Γκονζάλες από το 2013, το οποίο είχε φτιάξει μαζί με τον Ryan Adams. Η νέα εκτέλεση είναι σε συνεργασία με τους The Devil's Tax Return και το εμπνεύστηκε από τη μουσική που πάντα άκουγε. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 11 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία σήμερα Μικάλε και Chris Crown στο Perfect Stranger. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Τέσσερις.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
1: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά. Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
4: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
9: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
8: Εθελοντισμός.
9: Συντονισμός.
8: Συνεργασία.
9: Αλληλεγγύη.
8: Ασφάλεια.
9: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
8: Ασκήσεις ετοιμότητας.
9: Έρευνα και διάσωση.
8: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
9: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
7: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
10: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το AutoVision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
11: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
5: Antennes FM 93,6.

0: FM 136. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω e-food και Walt.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει. Το τραπέζι που θα γευματίσουμε. Το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467043010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
5: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας. Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και αχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennes 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennes 936.
7: Antennes FM 93,6.

Καλοκαίρι με επιτυχίες. Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα.

0: ωραία και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
0: Δύο.
1: Επώνυμο?
0: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
0: Του?
1: Του?
0: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
0: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 77 0343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου sleep coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kteelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
5: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Antennas 93,6.
2: Αν θες να προκόψεις, πάρε παράδειγμα τους Beatles. Στις 11 Ιουνίου του 1968, σαν σήμερα, ξημεροβραδιάστηκαν στο Abbey Road Studio στο Λονδίνο για να γράψουν το White Album. Πολλά χρόνια μετά, το 2001 σαν σήμερα, ένας από αυτούς, ο Paul McCartney, παντρεύτηκε τη Heather Mills. Σημαδιακή η σημερινή ημέρα για τους Beatles. Σημαδιακή ημέρα αυτή και για την εξερεύνηση του βυθού, μιας και σαν σήμερα, το 1910, γεννήθηκε ο αξέχαστος κορυφαίος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό. Το 1974 πάλι σαν σήμερα γεννήθηκε και ο παλέμαχος πλέον μπασκετμπολίστας Φραγκίσκος Αλβέρτης.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι». Η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

mío. Yeah. You know, I want your money.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Antennes.

0: Thank you.
1: Summer Radio.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36.